0: 8. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Κινητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ξεχάσες. Είμαι ο άνθρωπός σου, μόνο εγώ. Άναψα το φως σου, έδεισα τον άδικο εαυτό σου και μείνα ισόβια δικό σου.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του πόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Κολίνες Sounds Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sounds Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 77 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Που τι κάνετε? Καλά ελπίζω. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Τετάρτη. Πέμπτη. Πέμπτη. Κόλλησα. Πέμπτη το λέει και εκεί. Αλήθεια το λες? Μόνο αυτές μπερδεύω. Εγώ γιατί να μου είσαι. Όταν είναι Δευτέρα λες Πέμπτη. Θα βιάζομαι να τελειώσει η εβδομάδα τώρα. Γιατί να την πω όμως την Πέμπτη Τετάρτη? Να γυρίσω πίσω. Λοιπόν, Πέμπτη τελικά το καταφέραμε. 28 Μαΐου 2026. Μια χαρά, εδώ είμαστε. Φεύγει και ο Μάιος. Τώρα πώς θα φύγει ο Μάιος? Παιδιά, έξω έχει 18 βαθμούς και στις 9 το πρωί θα έχει 21. Και ο καιρός θα είναι καθαρός εδώ στην Τρίπολη. Για τώρα. Για τώρα. Δηλαδή για τώρα, γιατί μετά κατά τις 3, τώρα βέβαια και χθες βροχές και καταιγίδες, αλλά δεν είχαμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Αντιθέτως, έβρεξε και καταιγίδια στη Γορτινία. Όμως, ναι, θα έχουμε 27 βαθμούς, βροχούλα, και στις 6 το απόγευμα, λέει εδώ τώρα, καταιγίδα λέει. Άνεμη 3 μποφόρ, κουνουπάκια, και έλεγα να μην ξεχάσω να πάρω αντικουνουπικό, βεβαίως. Αντικουνουπικό και αντικαουρικό που λέγαμε κάποτε. Λοιπόν, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Τρίπολη. Κουνουπάκια, νεράκι, καταιγίδες. Ξεκινάει αυτό το τριήμερο για το οποίο είπε ο κλέρχος Μαρουσάκης ότι θα έχουμε θέμα. Την Παρασκευή ιδίως λέει στην Πελοπόννησο, στα ορεινά της Πελοποννήσου και σε εμάς. Ίσως χαλάζει. Καταιγίδες, 25 βαθμοί θερμοκρασία. Θα είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Και το βράδυ έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε, ρε παιδί μου, 16. Έχουμε τα μεσάνυχτα, έχουμε 16 βαθμούς. Δεν είναι κακό. Σκεφτείτε βεβαίως ότι καίγεται από τη ζέστη η Ευρώπη. Έτσι. Έχουμε 14 νεκρούς, είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα από τον καύσωνα στην Ευρώπη. Δεν είναι αστείο, φυσικά, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή προβλέπονται καταιγίδες από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εδώ το meteo.gr δίνει το Σάββατο αρέσει νεφίτσα και 25 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την Κυριακή 27 βαθμούς ζέστη, καλό καιρό. Λίγη βροχή τοπικά εδώ στις 3, θα δούμε, μπορεί και να μην κάτσει αυτό. Και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28 βαθμοί, λιώνει το κορμί, καθαρός καιρός και λίγη βροχούλα το απόγευμα, δηλαδή μια περιορισμένη αστάθεια. Έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα, άντε να δούμε, τις καπουλάραμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σήμερα είναι, όπως είπαμε, 28 Μαΐου, δεν θα την ξαναπώ τη μέρα, άστο να πάει στον άνεμο, δεν πειράζει. Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία μας? Την Αγία Ελικονίδα τη Μάρτυρα και τους Αγίους που διακρίθηκαν για το μαρτύριο, την ασκητική ζωή και την αφοσίωση τους στο Χριστό. Τον Άγιο Ευτυχή Επίσκοπο Μελιτινή, τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό, τον Άγιο Μήτρο τον Μάρτυρα, τους Αγίους Κρίσκη, Παύλο, Διοσκορίδη μάρτυρες, έτσι. Και αν γιορτάζετε σήμερα, δηλαδή να σας λένε Κρίσκη, είναι λίγο δύσκολο. Μήτρο όμως, το Μήτρος δεν βγαίνει από το Δημήτρης μόνο. Υπάρχει όνομα. Άγιος Μήτρος ο Μάρτυρας. Αμέ, βεβαίως. Για ψαχτείτε. Χρόνια πολλά. Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, το 585 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Και δεν τρόμαξε, έτσι, γιατί τις περισσότερες φορές με τις εκλήψεις τρομάζουμε. Το 1830 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντριου Τζάκσον, υπέγραψε νόμο με τον οποίο μετακίνησε τους ηθαγενείς Αμερικανούς, τους μόνους Αμερικανούς, θα πω εγώ. Το 1871 συνετρίβει η Κομμούνα των Παρισίων. Το 1952 ψηφίστηκε από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952. Και μετά απορείτε γιατί. Είμαστε τόσο πίσω σε πάρα πολλά θέματα στη χώρα. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βραβεύτηκε 16 χρόνια αργότερα με τον Νομπέλ Ειρήνης. Αναζητείτε. Το 1979 υπεγράφει στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε τη συμφωνία. Και το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφόνησε στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας, άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε τον James Bond βεβαίως. Το 1968 σαν σήμερα γεννήθηκε η πολύ αγαπημένη Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια.
Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα διαβάσω. Το 1924, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 2003 ο Ήλια Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, τιμήθηκε με το Νομπέλ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας και ήταν πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Και το 2014 έφυγε από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα, ποιήτρια και ακτιβίστρια, μια υπέροχη προσωπικότητα. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε με την εκπομπή μας κανονικά. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, Αρκαδία 938, εδώ 28 Μαΐου, παιδιά. Έλα, και έφυγε και ο Μάιος. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες, 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζαμπό, μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, σήμερα 5η 28 Μαΐου 2026 και έχουμε τα καλύτερα νέα. Θα θυμάστε, προχθές Δευτέρα φιλοξενήσαμε εδώ το σκηνοθέτη Σπύρο Φρέν. Ο Σπύρος Φρέν έχει κάνει μαζί με μια ομάδα εκλεκτών ανθρώπων μια εξαιρετική ταινία, μια ταινία 40 λεπτών, η οποία τίτλοφορείτες κηρύτες η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα και η οποία πήρε το βραβείο καλύτερης ιστορικής ταινίας, καλύτερου ιστορικού φιλμ στο World Film Festival των Κανών. Ναι, είναι αλήθεια. Πήγε κάνες και κέρδισε. Λοιπόν, κέρδισε το βραβείο καλύτερη ιστορικής ταινίας. Χθες το βράδυ έμαθε τα μαντάτα ο Σπύρος Φρέν. Πρόκειται για μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Και είναι ένας θρίαμβος πρώτον της σκληρής ομαδικής δουλειάς, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα συντελεστών δεν είχε πίσω της κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Είχε όμως πάρα πολύ αγάπη και πολύ μεράκι και δούλεψαν εντατικά για πολύ καιρό για να στήσουν αυτήν την άρτια ταινία. Και επίσης το θέμα είναι αρκαδικό, έχει πάρα πολύ έτσι αρκαδικό, έντονο αρκαδικό άρωμα. Γιατί ασχολείται με την σχέση των σκηρυτών του λόχου εδώ, τους κηρύτες, τη σκηρύτιδα, τη δική μας σκηρύτιδα, έτσι. Ερευνά τη ζωή τους, ερευνά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι επιδρούσαν στα πράγματα και την σχέση τους με τον βασιλιά Λεωνίδα στη μάχη των Θερμοπυλών. Αλλά αναφέρεται και στις Καριάτιδες, γιατί οι Καριές Λακωνίας εδώ, Καριές τώρα Λακωνίας, τότε οι Καριές ήταν Καριές, οι Καριάτιδες, αυτές οι γυναίκες, οι μυθικές γυναίκες, οι μορφές των οποίων κοσμούν την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα μας, και μία από αυτές είναι και στο Λονδίνο, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν χθες. Οι απονομές θα γίνουν στις 27 Ιουνίου στις Κάνες, από όπου ο Σπύρος μας έχει υποσχεθεί πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Ακόμα περιμένει για άλλες κατηγορίες να μάθει, γιατί είναι υποψήφιο το φιλμ και σε άλλες κατηγορίες. Πρόκειται για μία συγκλονιστική πορεία πάντως, μία πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι και εμείς εδώ και τον συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια της προσπάθειάς του και ελπίζουμε φυσικά, αν ακούνε εδώ οι ηθήνοντες, Δήμος Τρίπολης, παιδιά, Σκυρίτιδα, Δήμος Τρίπολης, Σκυρίτιδα, να προβληθεί η ταινία εδώ, να γίνει μια ωραία μεγάλη προβολή, όχι μόνο γιατί της αξίζει, αλλά και γιατί η Αρκαδία έφτασε πάρα πολύ μακριά φέτος με αυτή την ταινία. Οι ομορφιές της Αρκαδίας και η ιστορία του τόπου μας. Η ταινία έχει ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ στην Ινδία, έχει διακριθεί και εκεί. Συμμετείχε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Φεστιβάλ Αγών, είναι διεθνές φεστιβάλ, επελέγει ανάμεσα σε 1.285 ταινίες να προβληθεί από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Το Φεστιβάλ Αγών είναι τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής και της Κυπριακής Προεδρίας με σπουδαίους ανθρώπους. Χίλια μπράβο και θα περιμένουμε με χαρά την προβολή της ταινίας εδώ στην Τρίπολη. Σπύρο, συγχαρητήρια.

Φίλες και φίλοι, να αφήσουμε τον Σπύρο Φρένη να χαρεί την επιτυχία του και να περάσουμε στην πεζή μας καθημερινότητα εδώ στην Αρκαδία. Πόσο πεζή? Πολύ πεζή, δεν βαριέσαι? Πιο πεζή δεν έχει. Λοιπόν, χθες έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και εκεί στο, να το πούμε, περιθώριο, γιατί δεν, η συζήτηση ήταν έκτακτη, ήταν για τρία θέματα πολύ πολύ συγκεκριμένα και κυρίως την ενημέρωση και συζήτηση για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που καίει δήμους, τοπικές κοινότητες, δημοτικές ενότητες κτλ. Και θα δούμε τις αλλαγές όλοι μαζί. Αλλά στο περιθώριο της συζήτησης υπόθηκαν και ένα-δύο πράγματα για θέματα τα οποία αφορούν στην πόλη. Σας είχαμε πει πριν από μια εβδομάδα περίπου ότι κλείνουν οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης στο παράλιο Άστρος. Γιατί υπάρχει θέμα στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου για την αντισεισμική θωράκιση και προστασία. Εννοείται ότι όταν στο λένε αυτό, δεν κάθεσαι να ψηρίσεις τη μαϊμού, κλείνεις την δομή, γιατί δεν θέλεις φυσικά να υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται εκεί κάθε χρόνο. Κλείνουν οι κατασκηνώσεις μετά από 60 χρόνια λειτουργίας. Θα πούμε εμείς, καιρός ήταν, έπρεπε να γίνει και μια επισκευή. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει με τα παιδιά, τι θα γίνει με τα παιδιά τα οποία χάνουν την κατασκηνωτική τους περίοδο. Τώρα βέβαια, κοιτάξτε, το θέμα είναι τι θα γίνει και με τους γονείς. Γιατί οι γονείς αυτή τη μία εβδομάδα που έστελναν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση υπολόγιζαν και να ξεκουραστούν λίγο και να κάνουν μερικά πράγματα και οι ίδιοι δικά τους. Όμως το θέμα είναι πώς θα ξεκαλοκαιριάσουν παιδιά εδώ. Βέβαια, οι κατασκηνώσεις, να πούμε εξ αρχής, δεν φιλοξενούν παιδιά συγκεκριμένων, έτσι, παιδιά οικογενειών συγκεκριμένων βαλαντίων. Έτσι. Είναι για όλα τα παιδιά και είναι για όλα τα παιδιά. Το θέμα είναι όμως τι θα κάνει ο Δήμος. Κάτι είχε υποθεί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γιάννης Κατσίρης έκανε ερώτηση και χθες σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος για τα παιδιά που δεν θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν φέτος σε κατασκηνώσεις. Αν θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις όμορων Δήμων, ιδίως για παιδιά αμαία ή πολυτεκνών οικογενειών. Ο κύριος Γιούμης απάντησε ότι το θέμα έχει διερευνηθεί. Είπε ότι δεν υπάρχουν θέσεις σε όμορες κατασκηνώσεις. Να πούμε επίσης ότι δεν έχουν όλοι οι Δήμοι, μάλλον ελάχιστοι Δήμοι έχουν παιδικές κατασκηνώσεις δικές τους δωρεάν. Έτσι, να το πούμε αυτό. Συνήθως τα κάμπ τα οποία, όχι συνήθως, τα κάμπ τα οποία υπάρχουν εδώ στην Πελοπόννησο και λειτουργούν είναι ιδιωτικά. Είναι ιδιωτικά και χρειάζονται χρήματα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες παρόλα αυτά. Επίσης, ο κύριος Γιούμης είπε ότι θα διοργανωθεί κάποιο κάμπ για όλα τα παιδιά του Δήμου. Αλλά θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το κολυμβητήριο. Αν δεν εξασφαλιστούν θέσεις, που δεν υπάρχουν θέσεις, είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει και μια τρίτη σκέψη για μονοήμερες εκδρομές στο Άστρος. Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι και εύκολο να γίνει, γιατί σκεφτείτε τι χρειάζεται. Χρειάζεται ζάκι ανθρώπους, ενώ άλλο στην κατασκήνωση, άλλο να παίρνεις τα παιδιά και να τα πηγαίνεις να κάνουν το θαλασσινό τους μπάνιο στη θάλασσα. Ποιος θα τα ελέγχει, ποιος θα τα προσέχει? Είναι άλλα πράγματα και φυσικά υπάρχει και ένα κόστος το οποίο δεν είναι εύκολο να, πώς να το πω, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν κόφτες. Τώρα για το κόστος και τους κόφτες αφήστε τα να πάνε, γιατί με τον, η συζήτηση χθες για τον κώδικα αυτοδιοίκησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε πολλά στην επιφάνεια. Έφερε πάρα πολλά στην επιφάνεια. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα έλεγα, που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, τι άλλο έγινε? Υπευλήθη ένσταση από το Δήμο Τρίπολης επειδή απορρίφθηκαν κάποια έργα αγροτικής οδοποίησης, όχι και λίγα, δηλαδή ας πούμε απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βελτίωση πρόσβαση γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Λεβίδι, μισό εκατομμύριο ευρώ εκείνο, αγροτικών οδών άλλο μισό εκατομμύριο, είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για Μαντίνια, για Δήμο Τρίπολης, Τεγέα, Λεβίδι, έργα αγροτικής οδοποίησης. Υπευλήθη λοιπόν ένσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τζιούμης είναι ότι δεν πληρεί ο Δήμος την ορεινότητα, τον κανόνα της ορεινότητας. Αναβάλουμε ένα αστερίσκο εδώ, η Γορτινία είναι όλη ορεινή, απορρίφθηκε όλο όμως στη Γορτινία. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Επίσης να πούμε ότι
Έγινε, λέει, η βαθμολόγηση χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη κάποια κριτήρια. Αλλά και πέρα από αυτό, νομίζουμε ότι υποβλήθησαν πάρα πολλές προτάσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα προβλήματα όταν ανοίγουν όλα μαζί, έτσι, από εδώ από εκεί. Τσάτρα πάτρα εμένα μου μυρίζει αυτή η ιστορία. Τσάτρα πάτρα γίνονται όλα. Δεν βαριέσαι σε αυτή τη χώρα.

Φίλες και φίλοι, τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης συζητήθηκε χθες σε αυτή την ειδική συνεδρίαση το τι θα. Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να συμμετάσχει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαβούλευση για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είναι ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα θηριώδες πράγμα, το οποίο έχει 760 άρθρα και είναι πολλές σελίδες κείμενο. Τι έγινε τώρα? Έγινε προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτές τις 2.000 διάσπαρτες διατάξεις, οι οποίες διέπουν την αυτοδιοίκηση, να τις κωδικοποιήσει και να τις, τέλος πάντων, φτιάξει. Να τις φτιάξει, γιατί λέμε όλοι ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες ανάμεσα σε δήμους και περιφέρειες. Γιατί. Τώρα, οι βασικές ενστάσεις. Πρώτον, ότι ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί φυσικά να εφαρμοστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Θα χρειαστούν διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων, γιατί πρόκειται για πάρα πολλά άρθρα. Ο κύριος Τζιούμης είπε κάτι ενδιαφέρον χθες, ότι ακόμα, λέει, οι υπηρεσίες, κάποιες λειτουργίες, κάποια πράγματα διέπονται από βασιλικά διατάγματα. Και αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Λογικό είναι, εντάξει. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν λύνει ο κώδικας αυτοδιοίκησης, είναι το γεγονός ότι από τα 8,5, δεν ξέρω πόσο είναι, δισεκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να παίρνουν οι Δήμοι, δηλαδή οι πόροι τους οποίους έχει θεσπίσει η πολιτεία ότι θα δίνει στους Δήμους, δηλαδή οι πόροι τους οποίους πρέπει η πολιτεία να δίνει στους Δήμους, έτσι, τους δίνει μόνο τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, και από αυτά, παιδιά, τα 2,3 δισεκατομμύρια πάνε μόνο για τις ανάγκες της μισθοδοσίας. Καταλαβαίνετε τι μένει για να γίνει ο προϋπολογισμός των Δήμων για έργα? Τίποτα. Έγιναν συζητήσεις, έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση χθες. Συζητήθηκε και το θέμα των εκλογών, γιατί η κυβέρνηση θέλει οι εκλογές να τελειώνουν από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, τι θα συμβαίνει? Ο πρώτος ενδιασμός. Θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο το κανονικό, θα ψηφίζεις, και ένα άλλο ψηφοδέλτιο τη δεύτερη σου προτίμηση. Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Θα βγαίνει δήμαρχος από αυτά τα δύο ψηφοδέλτια, δήμαρχος και διοίκηση του Δήμου. Έτσι. Αυτό φυσικά, ναι, θα λέει ότι δεν θα είναι. Σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει κυβερνησιμότητα, να γίνονται και εκλογές Νοέμβριου, ούτως ώστε το Γενάρη να αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή και η νέα περιφερειακή αρχή, να μην περιμένουμε μήνες ολόκληρους. Εντάξει, οκ. Και θα έχει και πολύ μικρότερο κόστος. Βέβαια, η ψήφος, η ηλεκτρονική ψήφος, η οποία λύνει τα χέρια πολλών, συμφωνώ και εγώ, σημαίνει προφανώς λιγότερο κόστος για τους πολίτες, αλλά εκεί θα έχουμε, πιστεύω, άλλα κόστη, θα τα πληρώσουμε αυτά σε ένα πανελλαδικό επίπεδο, γιατί σκεφτείτε τώρα τις εταιρείες που θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η αξιοπιστία είναι ένα θέμα, γιατί εδώ είναι αναξιόπιστες πλατφόρμες που λειτουργούν χρόνια, όπως για τον κοινωνικό τουρισμό. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν είναι αναξιόπιστη μια πλατφόρμα η οποία μετράει ψήφους, έτσι. Ο κύριος Γιούμης είπε ότι δεν είναι σωστό, φυσικά, να αναδεικνύεται δήμαρχος με το 50% των ψήφων, όταν μπορεί να αναδειχθεί πρωθυπουργός με το 38%, εντάξει. Ενώ όχι, είπανε και στο εξής. Ξέρετε, ο καινούριος στον κώδικα αυτοδιοίκησης, τι προβλέπετε στις επόμενες εκλογές? Να υπάρχουν 2-3 πρόσωπα, να υπάρχουν πρόσωπα μάλλον, όπως είναι το επικρατείας. Δηλαδή να χώνει η κάθε παράταξη τα δικά της, χωρίς σταυρό. Να εκλέγονται αυτοί οι άνθρωποι χωρίς σταυρό. Πιθανότατα να είναι πρώην δήμαρχοι, πιθανότατα να είναι, τέλος πάντων, αυτά τα ως αριστείνδιν μέλη, έτσι το εννοεί. Πιθανότατα να είναι πρώην δήμαρχοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρετική προσφορά σε έναν τόπο, ναι, καλά, αλλά και πάλι δεν θα χρειάζεται να σταυρωθούν για να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί είπανε όλοι όχι. Πρώτο ο κύριος Αγγελάκος, ο οποίος είπε ότι ναι. Ο κύριος Αγγελάκος ξεκίνησε τη συζήτηση και είπε ότι όχι, αν θέλουν έναν έστω. Ο κύριος Τζιούμης είπε κανέναν. Κανένας. Όλοι να διεκδικούν σταυρό.
Ο κύριος Γούργαρης για άλλη μια φορά μίλησε επί της ουσίας, λέγοντας ότι οι Δήμοι είναι όργανα του κεντρικού κράτους, ότι ο κώδικας επιταχύνει τις διαδικασίες που δυσκολεύουν τους Δήμους, δεν είναι ένα οικοδόμα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε βελτίωση κατάρθρο, πρέπει να το απορρίψουμε και να διεκδικήσουμε Δήμους που να είναι αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Η ουσία είναι ότι τα ποσά που συγκεντρώθηκαν για τους Δήμους, δηλαδή τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν δόθηκαν μόνο τα 2,8 και τα 2,4 δις ευρώ είναι μισθοδοσίες προσωπικού. Από εκεί φαίνεται τι μένει για τους Δήμους. Να πάμε συνολικά σε αντιπαράθεση με αυτό το κατασκεύασμα, είπε, και εγώ φυσικά συμφωνώ, δεν το συζητώ, δεν είναι ανάγκη να λες και να σε όλα. Λοιπόν, όλες οι απόψεις θα συγκεντρωθούν σε ένα κείμενο και αυτό το κείμενο θα κοινοποιηθεί, θα κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση. Επίσης, άλλο σοβαρό πρόβλημα, όπως το οποίο επεσήμανε ο κύριος Χασάπης, 5 ή 6 ενότητες, δημοτικές ενότητες, δεν θα έχουν εκπρόσωπο, έτσι όπως είναι το σύστημα τώρα. Και αυτό που ψάχνουν να βρουν είναι πώς θα εκπροσωπηθούν αυτές οι δημοτικές ενότητες που δεν θα έχουν υποψήφιο. Για μένα πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο πνίγει την αυτοδιοίκηση ακόμα περισσότερο και είναι το επιστέγασμα, εν πάση περιπτώσει, των όσων γίνονται. Δηλαδή, με πρόσχημα την για άλλη μια φορά την τακτοποίηση και την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων που πρέπει να σταματήσει κτλ. Οι Δήμοι καπελώνονται χειρότερα. Λοιπόν, σας ζάλισα πρωί-πρωί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανία. Δημητρή, διακοπή για διαφημίσεις σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο, μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Στηρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεβίς και Βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάχνε σκάβι για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Κολοκοτρώνης. Αστέρα μου, θα σε
1: θυμηθώ. Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη. Σήμερα, 5η

28 Μαΐου 2026, λοιπόν, και ήρθε η ώρα του γέλιου, ήρθε η ώρα της κωμωδίας, ήρθε η ώρα να γελάσουμε, βέβαια να γελάσουμε με τα χάλια μας, έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα γελάμε μόνο με τα χάλια μας. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε, άστραψε και βρόντιξε στον Άγγελο Μόσχοβα εδώ στο πρώτο θέμα. Είχε βγει και το πρωί κάπου, αλλά δεν τον άκουσα, γιατί δεν μπορώ να ξεκινάω τη μέρα μου με τέτοιους όρους, είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης εν ολίγης? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%, όχι 41%, 40%. Μπορεί και 39, λες Γιώργο. Ο Γιώργος ποντάρει στο 39. Δεσποινήσε το 39. Είπε ότι ο Τσίπρας του αρέσει ως αντίπαλος. Τώρα σκέφτεται ο Γεωργιάδης με το ύψος που τον διακρίνει το γενικότερο του αναστήματος, εννοώ το ανάστημα που έχει μέσα του, έτσι. Ο Σαν Ιούλιος Κέσσερας τώρα είναι αυτός, σκέφτεται στα θεωρία εκεί πέρα στον υπόδρομο στη Ρώμη, φοράει και τις δάφνες, έχει και το κρασάκι του παραδίπλα, έχει και την Κλεοπάτρα πιο δίπλα. Λοιπόν, και σκέφτεται τώρα από κάτω πώς θα αναμετρηθούν, έτσι, οι πολιτικοί αντίπαλοι στις εκλογές. Αυτό σκέφτεται, σου λέει τώρα. Μπαίνει ο Ανδρουλάκης μέσα και τον βλέπει. Και δεν αμολάει λιοντάρια, γιατί αυτός μπορούν να τον φάνε και τα μικρότερα ζωάκια, ξέρω εγώ, τα σκαθαράκια. Έτσι λέει για τον Ανδρουλάκη. Ας παίξει προπό, δεν κάνει για πολιτικός. Αστερίσκος. Αυτό το παιδί δεν κάνει, το είχαν πει κι άλλοι, για άλλους. Από τα δεξιά. Το είχε πει και ο ίδιος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Αν είναι στο μέλλον να θρέφει ο κύριος Γεωργιάδης τόση εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη, όση τελικά έθρεψε απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ τον είχε περάσει γενναίες 14, καταλαβαίνετε τώρα το πρόβλημα του ανδρός. Λοιπόν, για την κυρία Καρεστιανού είπε ότι αν είχε πολιτική εμπειρία θα αποσυρώταν μετά την απογοητευτική συγκέντρωσή της, έτσι, και ερωτήθη ο κύριος Γεωργιάδης για άλλη μια φορά και πώς πήρε την απόφαση να βάλει μαλλιά στο κεφάλι του για την εμφύτευση μαλλιών, να το πούμε, αλλά εγώ το λέω λαϊκά γιατί εντάξει. Λοιπόν, την Παρασκευή 22/5 λέει γυρίστηκε η συνέντευξη, αλλά ναι, την δημοσίευσαν τώρα. Δεν έχει σημασία αν είμαστε η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης σε όλα. Δεν έχει σημασία αν η βενζίνη έχει 2,15 στην Ελλάδα και στην Ισπανία 1,35. Δεν έχει σημασία αν έχει ανέβει το δημόσιο χρέος από το 2019 κατά 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει σημασία αν έχουμε ιστορικό χαμηλό ΑΕΠ επειδή δεν παράγουμε τίποτα. Δεν έχει σημασία τίποτα από όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η κυρία Καριστιανού. Πάρα πολύ ωραία, λαμπρά. Απαντήσεις για τα υπόλοιπα ο κύριος Γεωργιάδης δεν έδωσε, δεν υπάρχει λόγος κιόλας. Γιατί να υπάρχει λόγος? Λοιπόν, ψάχνει να βρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία προφανώς. Αυτό είναι μια αλήθεια. Υπάρχει φόβος για το σενάριο κυβέρνησης μειοψηφίας προφανώς και το 25%. Το Μαξί μου λέει ότι δεν θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Το Μαξί μου λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν και το 2027. Πολλά πράγματα λέει το Μαξί μου. Να δούμε τι θα γίνει από όλα αυτά. Επίσης, το Γαλάζιο Στρατόπεδο τι κάνουν? Ελπίζουν σε μια συσπήρωση με την απειλή του 2015, ότι δηλαδή μπορεί να βρεθούμε ξαφνικά κρεμασμένοι όπως ήμασταν το 2015. Και τι να κάνουμε τώρα, η χώρα δεν κινδυνεύει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, με τις νέες εξελίξεις τη χώρα την κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συγκεκριμένα, για να είναι νόμιμη. Αντιθέτως, η ουσιαστική προσπάθεια που γίνεται. Και λέω προσπάθεια γιατί μόνο έτσι πρέπει να είναι συντονισμένη η προσπάθεια για να εξαπατήσεις τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να είναι συντονισμένη η προσπάθεια για να μην θεωρηθούν ότι είναι σκάνδαλα αυτά τα οποία έχουν γίνει επί δικής σου διακυβέρνησης. Εγώ να πω ότι δεν φταίει κανένας. 43 όμως υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, γενικοί γραμματείς έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση για σκάνδαλα, για υποκλοπές, για πράγματα, για τέμπη, για το ένα, για το άλλο, κατηγορούμενοι. Έτσι, αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν ισχύει, αλλιώς για ποιο λόγο παραιτήθηκαν? Επομένως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να διαφύγει, έτσι, του ελέγχου των ευρωπαϊκών θεσμών, στους οποίους λύσαξε να παραμείνει το 2015 όταν ήταν αντιπολίτευση. Τώρα το θέμα, το πρόβλημα, δεν
δεν είναι αν θα μείνει η Ελλάδα ή αν θα βγει από το ευρώ, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια απειλή. Και αν βλέπετε γύρω-γύρω σας, θα καταλάβετε ότι ακόμα τα κεφάλαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πάντες, τι ψάχνουν, τον χρήσιμο ψάχνουν. Το κεφάλαιο, η μεγαλοβιομήχανη, ψάχνει τον χρήσιμο. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πια χρήσιμος και έχει κλείσει τον κύκλο του, θα πάμε να βρούμε τον επόμενο χρήσιμο, όποιος και αν είναι αυτός. Φυσικά, η συζήτηση που γίνεται τώρα, ο μονόλογος δηλαδή, ο δικός μου τέλος πάντων, και οι σκέψεις που θέτω, δεν έχουν καμία σχέση με το τι θα ψηφίσει ο κόσμος στις εκλογές ή πώς θα εκλάβει την υποψηφιότητα, την εκ νέου υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, ή τέλος πάντων πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όπως έχουμε οδηγηθεί σε αυτά τα χάλια σταθερά, έτσι θα συνεχίσουμε να οδηγούμαστε. Δεν πιστεύω κάτι άλλο. Είναι το μπάχαλο είναι πάρα πολύ μεγάλο πια για να συμμαζευτεί. Πρέπει να γίνουν σοβαρές τομές και το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα σε επίπεδο φρασεολογίας είναι ότι πρέπει να γίνει αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής. Ποιος θα το κάνει αυτό και πώς θα το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο μεγάλος αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας, λένε από το Μαξίμου, είναι η χαλαρή δεξιά ψήφος στις πρώτες κάλπες. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης τι άλλο είπε, είπε ότι δεν θα ήθελε να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν θα ήθελε να το δει αυτό. Ναι, προφανώς δεν θα ήθελε να το δει αυτό. Τώρα τελευταία βέβαια αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται είναι ότι μάλλον δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω, θα δούμε. Είδομεν.

Φίλες και φίλοι, ενώ τα συζητάμε αυτά, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή στις, στα εγχώρια, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε? Έχουμε προβλήματα φυσικά, έχουμε πόλεμο, έχουμε απ' όλα. Η Τεχεράνη χτύπησε λοιπόν αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στον Μπαντάρ Αμπάς. Ανακοίνωσε επίθεση η Τεχεράνη σε αμερικανική αεροπορική βάση μετά το χτύπημα των ΗΠΑ σε στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε από αυτό το πράγμα. Πότε, φοβάμαι. Η ανταλλαγή πυρών τι κάνει, τι άλλο να κάνει, εντείνει την αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή. Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Προφανώς υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη συμφωνία αποκλιμάκωσης. Οι εξελίξεις γενικώς δεν είναι κακές. Ο Τραμπ τι επαναλαμβάνει ότι δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, έχεις τον ανικανοποίητο Ντόναλντ μου, τι να σε κάνω. Για μένα μία λύση υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το πω και στον αέρα, γαμώτο.

0: just before closing time.
1: Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεξιά-αριστερά πέρα δόθε, στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 17 συλληφθέντες και από τη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρονται τώρα για την εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παιδιά, χαμός γίνεται. Έτσι, είχαμε 22 στην Κρήτη, 17 από τη Θεσσαλονίκη. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με την έρευνα, που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Παιδιά, τα εκατομμύρια στη χώρα πάνε και έρχονται, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον Νοέμβριο του 2025 είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τώρα μεταφέρονται στην Αθήνα για να βρεθούν ενώπιον του νόμου. Πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν είναι καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι, έτσι. Η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερών και τα πρόσωπα εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας, ποιος ξέρει, και τα δήλωναν ψευδώς στις αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντάς τα ως μισθωμένα ή ιδιόκτητα, χωρίς να υπάρχει πραγματική κατοχή ή νόμιμη μίσθωση. Στις αιτήσεις εμφανίστηκαν περισσότεροι από 1.500 πολίτες ως δίθεν εκμισθωτές χωραφιών και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί είτε δεν είχαν καμία σχέση με τις εκτάσεις αυτές, είτε διέθεταν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές της χώρας, όπως προέκυψε από την έρευνα. Εντάξει, δεν το συζητώ. Τα μέλη της οργάνωσης επισύναπταν, λέει, στο ηλεκτρονικό σύστημα έγγραφα ως δίθεν παραστατικά νομής ή μίσθωσης αγροτομαχίων. Εντοπίστηκαν λευκές σελίδες σε 167 περιπτώσεις, έτσι, τμήματα του κώδικα πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε 136 περιπτώσεις, ανυπόγραφα συμφωνητικά μισθωτήρια σε 64 περιπτώσεις, μισθωτήρια με εμφανώς φωτοτυπημένη θεώρηση γνησίου υπογραφής σε 41 περιπτώσεις, φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, υπεύθυνες δηλώσεις, ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς και άλλα έγγραφα. Βρέθηκαν διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, παιδιά, μέσα στα δικαιολογητικά που επισύναπταν. Απορία. Έλεγχε κανένας τι επισυνάπτει ο οποιοσδήποτε στην αίτηση στην οποία κάνει? Έπρεπε να φτάσουμε Νοέμβριο του 2025 για να το ελέγξουμε αυτό και να γίνει όλος αυτός ο πανικός? Θα μας πούνε πάλι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποστελεχωμένος? Ενώ τώρα που είναι στην ΑΔΕ, η αλήθεια είναι ότι τώρα που είναι στην ΑΔΕ, τους ξετρυπώνουν έναν-έναν. Είναι αλήθεια. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας οργανισμός ο οποίος έκανε, προχωρούσε τις αγροτικές επιδοτήσεις, τις αιτήσεις κτλ. Είχε δηλαδή ένα ρόλο μάλλον διοικητικό, πώς να το πω, διεκπαιρεωτικό επίσης, στο μεγαλύτερο μέρος λειτουργίας του. Η ΑΔΕ ξέρει να ξεψαχνίζει. Άρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ για να ξεψαχνίσει αυτές τις υποθέσεις. Πότε θα ασχοληθεί με τις επιδοτήσεις? Λέω εγώ. Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω. Μπορεί να λέω και βλακίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Και θα τα πούμε σε δύο λεφτάκια. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η 28 Μαΐου 2026 με τα αεροπλάνα να... συγγνώμη, να πετάνε τριγύρω εδώ στην Τρίπολη. Ας ξεπιαστούν και αυτά, βεβαίως. Λοιπόν, τι ξεκινάει αύριο? Τι ξεκινάει αύριο, τι έχουμε αύριο? Κολίνες Sound Festival, βεβαίως, από τις 29 Πέμπτου έως την 1η Ιουνίου, δηλαδή αυτό το τρομερό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έχουμε τα πάντα, με γεμάτο δράσεις. Συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράση στο βουνό, γιόγκα, γυμναστική, κινηματογράφος, εργαστήρια, κεραμικής, ζωγραφικής, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, μαγειρική, καραγκιόζες, hip-hop, παραμύθι, κριτική χορή, ρεμπέτικη χοροδία, ρεμπέτικη χοροδία και όμως ναι. Λοιπόν, όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται δωρεάν για αυτούς που έχουν εισιτήριο για το φεστιβάλ και φυσικά για τα παιδιά. Έχουμε μεταφορά με πούλμαν από Αθήνα, Τρίπολη και Σπάρτη. Πάρτε τηλέφωνο στο Τσιόρο Travel να κρατήσετε θέσεις 6944-3011-80. Λοιπόν, ώρα προσέλευσης είναι 6 το απόγευμα, έτσι. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πολλές δράσεις. Πολλά, πολλά, πολλά. Θα πάτε εκεί και θα τα δείτε. Είναι ένα φοβερό τετραήμερο και ελπίζουμε να περάσετε καλά στο Κολίνες Sound Festival. Πάμε χωριό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας το πω για να μην το ξεχάσω, βεβαίως. Τώρα, τι άλλο να πούμε. Μην το ξαναπείς, Εύα, το τι άλλο να πούμε, γιατί κατάντησες αηδία, θα πει κάποιος. Ναι, όχι, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, γιατί η κατάσταση εδώ πέρα έχει θυμίζει... Τι να πω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει βάλει με τον Τσίπρα. Το Πασόκ τα έχει βάλει με τον Τσίπρα. Το Πασόκ δεν τα βάζει τόσο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις μέρες. Έτσι, αλλά ξεχνάνε ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος, γιατί ο βασικός αντίπαλος αυτός είναι. Τι θα κάνει τώρα ο ίδιος ο Τσίπρας? Ο ίδιος ο Τσίπρας δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά το κόμμα του, Συμπαράταξη, ο τίτλος του δηλαδή, που έχει προκαλέσει πια, έχει γίνει στο διαδίκτυο κακός χαμός. Ξεπεράστε το, παιδιά, δεν είναι τίποτα, ένα ακρόνιμο είναι, δεν είναι κάτι. Ελλάς. Ελλάς, θυμίζει και την Ελλάδα, θυμίζει και τον Ελλάς, θυμίζει και την ελληνική αστυνομία, ένα συνονθήλευμα. Όπως διάβαζα χθες στο Facebook την ανάρτηση ενός, δεν θυμάμαι τι είναι δυστυχώς, είναι ο μόνος άνθρωπος, λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μπορεί να εξοργήσει τόσο πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από τόσες διαφορετικές ιδεολογικές έτσι, καταβολές, με τόσες διαφορετικές καταβολές, είναι να τους εξοργήσει με τη μία. Έχει διατηρήσει ακόμα αυτό το ταλέντο του. Εννοείται. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί εξόργησε και τους αριστερούς, τους πραγματικούς αριστερούς, έτσι, όχι τους γελέντσι. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η ανάλυση που έκανε ο Βαξεβάνης. Γιατί μου άρεσε? Εντάξει, είπε το προφανές. Πρώτα, λέει, ο κύριος Τσίπρας εξέδωσε ένα βιβλίο με το οποίο κατηγόρησε όλους τους συνεργάτες της κυβέρνησής του ότι αυτοί έφταιγαν για αυτά τα οποία έγιναν το 2015 και το 2016, και μετά βγήκε καθαρός για να βγει καθαρά και να πει ότι πάμε τώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δίκιο, σε αυτό έχει δίκιο. Στο βιβλίο ο Τσίπρας τους δίνει όλους, έναν έναν. Λες και δεν τους διάλεξε αυτός ή και λες δεν ήταν όλοι μαζί. Έτσι, δεν ήταν όλοι μαζί. Όπως αναφέρουν τώρα οι στήλες, εδώ και 6 μήνες είχε ληφθεί η απόφαση για το... για το όνομα του κόμματος και είναι δική του. Εν τω μεταξύ είναι τρομερό, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τέταρτο τον Νίκο Ανδρουλάκη και προκαλεί αυτό το πράγμα εκνευρισμό στο Πασόκ. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι η Real Polls, η δημοσκόπηση τέλος πάντων της Real Polls, έχει τα στοιχεία όπως πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης τέταρτος. Τώρα βέβαια εδώ που ζούμε και έτσι όπως ζούμε. Θα βγει, λέει, και η έρευνα της Άλκο. Θα έχει και η Πάλς. Τέλος πάντων δεν βαριέσαι?
τι θα γίνει, θα πνιγούμε στις δημοσκοπήσεις αυτόν τον καιρό και μην περιμένετε να βγάλετε και συμπέρασμα από αυτά τα οποία θα διαβάσετε και θα δείτε. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλουμε συμπέρασμα από τώρα για όλα αυτά. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τι λόγος υπάρχει? Άμα το σκεφτούμε, δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος για να βγάζουμε συμπεράσματα για το τι θα γίνει σε κάποιους μήνες από τώρα. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις και στις τελευταίες εκλογές, όλες, μα όλες, είχαν πέσει έξω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, όλες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, λέει, γιατί επιτίθεται το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα, μα γιατί πάει να του φάει κόσμο, γι' αυτό επιτίθεται το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι ο λαός έχει επιλογή, το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη, έχει προοπτική και αυτή η προοπτική είναι η Δημοκρατική Παράταξη. Να δω τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν να ακούγονται πολύ πιο δυνατά τα σενάρια περί συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πει ότι δεν θα το κάνουν, έχουν πει ότι δεν θα το κάνουν, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, πιστεύετε στα αλήθεια αυτά που λένε τα κόμματα? Ας γελάσουμε, ας γελάσουμε. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που βγαίνουν όλα αυτά, υπάρχει έρευνα η οποία λέει ότι οι Έλληνες είναι όχι μόνο οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, εργάζονται τις πολλές περισσότερες ώρες σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, αλλά βέβαια εμείς δεν είμαστε και Ευρωπαίοι, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Να, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο οι μισθοί που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και οι ώρες εργασίας που είναι περισσότερες και αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δεσμενές μείγμα για τους εργαζομένους στη χώρα μας. Για τις πραγματικές ώρες εργασίας που αφορούν το 2025, ηλικίες 20 έως 64 ετών, στην Ελλάδα η εβδομαδιαία εργασία φτάνει τις 39,6 ώρες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως πιο κάτω είναι η Βουλγαρία και η Πολωνία και ακόμα πιο χαμηλά η Λιθουανία. Σιγά μην είναι μόνο 39,6 ώρες, δηλαδή ένα 40ωρο. Το 40ωρο είναι για πλάκα. Είναι για πλάκα. Είναι πιο κοντά στην επίδοση της Τουρκίας που είναι 42,4 ώρες παρά μέσα στο μέσο ευρωπαϊκό όρο η δική μας επίδοση στην εργασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, παρατηρεί εδώ ένας αναγνώστης, δεν υπάρχει, λέει, αρνητικός δείκτης που στην κορυφή του να μην βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Και σε αυτό υπάρχει δίκιο. Έτσι, υπάρχει δίκιο. Επίσης, για την εστίαση, επειδή τα συζητάγαμε εδώ με τον Γιώργο νωρίτερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συνεφών Επαγγελμάτων, η ΠΟΕΣΕ, σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφεται μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου, έτσι, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είχαμε εδώ και το συνέδριο της ΠΟΕΣΕ, έγινε στην Τρίπολη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εγώ έχω να πω το εξής για εκείνο το. Και για το συνέδριο και γενικά για τις τοποθετήσεις. Η εστίαση είναι ένας κλάδος ο οποίος παλεύει, εντάξει, παλεύει. Μπορούμε να συζητήσουμε και επιμέρους έτσι, προβλήματα και ζητήματα, όσες ώρες θέλετε. Είναι αλήθεια για το κατά πόσον πραγματικά παλεύει, για το κατά πόσον πραγματικά παλεύει στην Τρίπολη, για το κατά πόσον υπάρχει ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις, για το κατά πόσο υπάρχει οι παροχές αντιστοιχούν με τις τιμές. Έτσι, για το γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι μισθοί προφανώς και ο κόσμος είναι σφιγμένος και δεν βγαίνει έξω όπως έβγαινε παλιά, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτό επίσης το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή και πρέπει εν πάση περιπτώσει κάπως να μαζευτεί αυτή η κατάσταση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν τώρα δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, ο ένας, ο άλλος, ο οποιοδήποτε για να φωτογραφηθεί σε ένα συνέδριο και να πει τα ευχολόγια του και να μένουμε σε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά πρέπει να ειδωθεί, γιατί παιδιά από εδώ και πέρα δεν είναι η κατάσταση αστεία. Θα έχουμε πρόβλημα. 1,9% καταγράφει μείωση στα έσοδα, στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι πώς θα δοθούν λύσεις. Η Ομοσπονδία λέει ότι εξακολουθεί η κυβέρνηση να παραμένει αμετακίνητη σε πολιτικές που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συρρήκνωση ενός από τους σημαντικότερους κλάδους ελληνικής οικονομίας. Οι επαγγελματίες εστίασης εκπέμπουν γραβή αγωνίας για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους και το ερώτημα είναι ποιο είναι το σχέδιο.
Δεν έχουμε σχέδιο. Γενικώς δεν έχουμε σχέδιο, γιατί δεν είχαμε σχέδιο γι' αυτό. Θα είχαμε σχέδιο γενικότερα και για άλλα πράγματα, όπως για την αγροτική οικονομία κλπ. Τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα, γιατί πρέπει ο κόσμος, ο Έλληνας, ο οποίος δουλεύει 40 ώρες κατά μέσον όρο την εβδομάδα και πληρώνεται για πολύ λιγότερες ώρες και του φεύγουν τα χρήματα και από έμεσους φόρους και δεξιά και αριστερά και το ένα και τα άλλο, οι φορές μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα κανονικά. Λοιπόν, πώς θα καταλάβει ότι έχει 5 δεκάρες στην τσέπη του για να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια και για να βγει να φάει και ένα φαγητό ή για να πάει 5 μέρες διακοπές? Υπάρχει τεράστια ανισότητα. Όσοι είναι πλούσιοι στην Ελλάδα, ο πλούτος τους αυξάνεται και λέει η κυβέρνηση ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μειώνει το ΦΠΑ. Γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι, μα ευνοούνται οι πλούσιοι από χίλιες μεριές. Από μαύρο χρήμα, από τα μάτια κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ευνοούνται από χίλιες μεριές και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να βγάλουν το ψωμί τους παίρνουν ψίχουλα, τα οποία ψίχουλα τα δίνουν για να αγοράσουν ψίχουλα στο σούπερ μάρκετ. Έχουν αυξηθεί οι τιμές τραγικά. Πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει. Έχουμε λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι οι παράνομοι. Είναι οι εγκληματίες. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν η μισή Κρήτη να έχει δηλώσει παράνομα και να έχει ακούσει στους συλληφθέντες, 22 εδώ, 17 εκεί, εκατομμύρια. Συμμορίες Ρωμά. Συμμορίες Ρωμά και συμμορίες Ελλήνων και Ρωμά και Ελλήνων και Ρωμά. Συμμορίες ημεδαπών, να το πω έτσι γενικώς, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέσα σε 10 και 15 μέρες βγάζουν 6, 7, 8, 9 εκατομμύρια από απάτες και ζαλίζεσαι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτι τα κάνουν αυτά τα χρήματα, κάπου τα επενδύουν, κάπου τα ρίχνουν, κάτι γίνεται. Η υγιής οικονομία πάντως δεν λειτουργεί. Τελεία. Τι να λέμε τώρα, και τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Δεν ξέρω τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά. Τίποτα. Πετάει χαρταετό. Και δεν είναι καν. Ναι, γιατί όχι. Μα πετάει χαρταετό, αλλά εμείς οι υπόλοιποι είμαστε ούτε φυσικά με επιδοματικές παροχές και με επιδόματα και με 150 ευρώ ένα παιδί σε κάθε οικογένεια τον Ιούνιο λύνεται το πρόβλημα. Γιατί ο άλλος δίνει 500 και 600 ευρώ για τα φροντιστήρια των παιδιών του, που δεν θα έπρεπε να τα πληρώνει, γιατί θα έπρεπε να έχουμε δημόσιο σχολείο. Πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να ζορίζονται μονίμως οι φτωχότερες. Υπάρχει μεσαία τάξη πια? Όχι. Πούντι. Μιλάμε για εξοδοτική φορολογία, μιλάμε για εξοδοτική έμεση φόρη. Κάτσεντε. Και πώς να δουλέψει η εστίαση μετά? Με ποιον να δουλέψει? Με τα μπιτσίκια? Λοιπόν, σας τον ζάλισα και σήμερα, δεν πειράζει. Πάμε να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί ακολουθεί ένα τρίμερο. Ένα τρίμερο στο οποίο και εγώ και ο Γιώργος θα δουλεύουμε, έτσι εννοείται. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να περνάτε εσείς καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο δελτίο της ημέρας. Θα συνδεθούμε μετά με τον Real FM και αργότερα στις 12 θα έχουμε τον Γιώργο Ηλιόπουλο και το ASCC απ' έξω. Και μετά τι θα έχουμε, τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη. Από εμάς τους δυο, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με τη λειτουργία ΚΑΜΠ αλλά και δράση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, αναμένεται να καλύψει ο Δήμος Τρίπολης το κενό της μη λειτουργίας των κατασκηνώσεων το εφετινό καλοκαίρι, όπως έγινε γνωστό στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, με τις παρατάξεις να καταθέτουν τις προτάσεις και τις ενστάσεις τους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο arkadia938.gr. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος της Credia Bank στην καρδιά της Τρίπολης, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξηλεκτρισμού βρέθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Ανέδειξε τη σταθερή θέση υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την απαραίτητη προϋπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε δύο προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρεί η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από σήμερα έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου οι αιτήσεις πρόσληψης. Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες εντάσσονται από την επόμενη Πέμπτη στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο κάνει πρεμιέρα και θα λειτουργεί πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Άμεσες εξελίξεις αναμένονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο χαφ του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας αγωνίστηκε βασικό στη φιλική ήττα της Εθνικής Ελπίδων με το Κατάρ με 2-1. Ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς αγωνίστηκε στη φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Κύπρου με 2-0.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με λίγες βροχές, κυρίως το μεσημέρι, ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
16: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Jumbo.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: 5 έως 30% Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Επηρεάζεται και η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά, έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι, θα επιδιώξουν να

δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες, από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον. Μου λέει, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε! Με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια. Δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει, φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδες.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και σήμερα κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Yes. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα «Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό». «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. «Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί». «Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος». «Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις». «Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα». Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα «Δημοκρατία» έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή».
Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από mini drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης, χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος στα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠΕ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δήθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ελεύθερη ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε ακούστε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι, υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το
1: θα σας πω το εξής.
0: Τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοιείς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πρώτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου Μεσημβρινού.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό στήριξη 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό γκολ ο Γάλλος φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωση της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και την West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, του τα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε από την Άστον Βίλα του Europa League, και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προγραμματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερλιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με τη λειτουργία camp αλλά και δράση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, αναμένεται να καλύψει ο Δήμος Τρίπολης το κενό της μη λειτουργίας των κατασκηνώσεων το εφετινό καλοκαίρι, όπως έγινε γνωστό στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, με τις παρατάξεις να καταθέτουν τις προτάσεις και τις ενστάσεις τους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο arkadia938.gr. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος της Credia Bank στην καρδιά της Τρίπολης, στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξηλεκτρισμού βρέθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Ανέδειξε τη σταθερή θέση υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την απαραίτητη προϋπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε 2 προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρεί η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι αιτήσεις πρόσληψης. Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες εντάσσονται από την επόμενη Πέμπτη στο Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο κάνει πρεμιέρα και θα λειτουργεί πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Άμεσες εξελίξεις αναμένονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο χαφ του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας αγωνίστηκε βασικό στη φιλική ήττα της Εθνικής Ελπίδων με το Κατάρ με 2-1. Ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς αγωνίστηκε στη φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Κύπρου με 2-0.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με λίγες βροχές, κυρίως το μεσημέρι, ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 32 47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ.
3: Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλωσορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ, όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχε συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους, δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις, δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Νιώσε το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Paper Cut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή ερμηνεία.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνο, και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν, και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία, για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Το τραγουδάς?
1: Όχι, μπορεί να μου φτιάχνουν όλα το κέφι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πολύ εσωτερικά.
1: Πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν και η επιτυχία, και την επιτυχία να ζητάμε, και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση να ζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτοσκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι έτσι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο. Όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα
1: αυτά,
0: δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο. Παιδιά
0: Ηρώδιο. Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου
1: ακριβώς. Και έτσι λοιπόν
0: έχει
1: ανοίγει
0: και,
1: για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ συγκινητικό. Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά. Αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μία παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό. Να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος θα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Διότι
0: θα είναι στη συναυλία.
1: Θα
0: τα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Ακριβώς,
1: τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνες στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει.
0: Νομίζω
1: στο
0: θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε
1: προηγούμενο.
0: Και το προηγούμενο.
1: Ναι. Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη
0: το
1: σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, που, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: το
1: δηλαδή
0: νόημα,
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το
1: εκεί.
0: Νόημα ενός λοιπόν, τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ναι, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και
0: χώρο,
1: ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αν είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που έχει, που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία?
0: Αλίμονο.
1: Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας Υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν, ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκαιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι
0: ρωτώ
1: αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη
1: έπρεπε να
0: ερώτηση.
1: Μου την έχεις δώσει να τη μελετήσω.
0: Να τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας.
1: Αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος,
0: δηλαδή,
1: μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55, και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ένα
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας από τους ωραιότερους άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία, αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς στην ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνες.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο, και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική.
1: Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συναίσθημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ήρω Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Credia Bank εγκαινίασε ακόμα ένα κατάστημα νέας εμπειρίας στην Τρίπολη, παρουσιάζοντας στους πελάτες της το νέο μοντέλο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για δύο θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με οκτάμηνη σύμβαση. Η συζήτηση για τις φυλακές δεν μπορεί να γίνεται μόνο όταν σε αυτές συμβαίνουν θάνατοι, εξεγέρσεις ή περιστατικά βίας, τόνισε ο Γιώργος Παπαϊλιού μιλώντας στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Συνελήφθη χθες στη Μεσσίνη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, 32χρονη, για τις έρευνα που έγινε σε οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία σπαθιά. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Βασικό στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με το Κατάρ αγωνίστηκε ο μέσος του αστεράκτορ Χρήστος Αλμύρας. Πέρα από το θέμα της αναδιάρθρωσης, στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας τέθηκε και η εφαρμογή του Goal Line Technology σε όλους τους αγώνες της Στοίχημαν Super League. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα στον αγωνιστικό σχεδιασμό του αστεράκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
12: Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει. κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Σλέπινα.
11: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατέρουν.
10: Σλέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
17: Πιο γρήγορα.
16: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
17: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
16: Συσκευασίες τροφίμων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
17: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
16: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
18: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Θα δούμε πώς θα το λέμε αυτό τώρα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι η αλήθεια. Είναι πώς κλείνεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, άρα την αριστερή, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άρα την Ελλάς. Αλλά εκεί γίνεται και λίγο, υπάρχει θέμα με το Ελλάδα. Καλά, δεν συζητάμε για την ελληνική αστυνομία, αυτά τα λύσαμε χθες νομίζω. Ο κ. Σαδουλάκης λοιπόν σήμερα αναφέρθηκε μιλώντας σε τηλεοπτικό μέσο για μηντιακά συμφέροντα, εξαρτήσεις και στημένες δημοσκοπήσεις. Και βέβαια καλά κάνει και διατρανώνει την άποψη του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια γίνεται διότι ήδη το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτο και σε άλλες τέταρτο. Αναμενόμενο, κατά πολλούς, ναι. Έχουν βάση αυτά που λέει ο κ. Σαδουλάκης. Αυτό θα το δείξει η νεκροψία, εισαγωγικά. Θα πάμε και σε εφημερίδες. Εχθές είχαμε, να πούμε, συνεδρίαση, κατεπήγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης, όπου βασικό θέμα ήταν η ενημέρωση, έτσι αναφερόταν, για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για τον οποίο σύμβουλοι, ειδικά τα μέλη της ΚΕΔΕ, είχαν πάρα πολλά να πούν και πάρα πολύ κριτική, σκληρή κριτική σε κάποιες περιπτώσεις, να ασκήσουν απέναντι στις προβλέψεις, δηλαδή κυρίως για τις εκλογές, που βέβαια θα γίνουν το 28, με νέο εκλογικό σύστημα σε δήμους και περιφέρειες. Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε κάτι άλλο το οποίο έχει περάσει στα ψηλά. Θα θυμάστε πριν από λίγο καιρό που μία, λέει, ύποπτη οσμή έφτασε στα νότια προάστια της Αθήνας. Ύποπτη οσμή, για την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τίποτα να πει. Είπε ότι εξετάζεται το θέμα, ποτέ δεν υπήρξε καμία αναφορά, καμία εξήγηση για το τι προκάλεσε την οσμή, με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και των νοτιών προαστίων, και θα πούμε τι εννοούμε και των νοτιών προαστίων. Παρότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά εμάς, αφορά την Αττική. Λοιπόν, σύμφωνα με έγκυρο Έλληνα ερευνητή Παύλα, καθηγητή Πανεπιστημίου, η οσμή, και υπάρχει, αν θέλετε θα σας παραπέμψουμε αργότερα, υπάρχει ολόκληρο το σκεπτικό και η έρευνά του έχει δημοσιοποιηθεί. Λοιπόν, η οσμή οφείλεται στη λιματολάσπη του Σαρονικού, η οποία, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο, και αφού έχει κάνει έρευνες φυσικά και έχει και αποδεικτικά στοιχεία ο άνθρωπος δηλαδή, έχει φτάσει το 1,5 μέτρο από την ακτή μέχρι και 100-150 μέτρα μέσα, στο πέλαγος ας πούμε. 1,5 μέτρο λιματολάσπη, η οποία βέβαια λιματολάσπη, για μην τη χαρακτηρίσουμε αλλιώς, ξέρετε την λιματολάσπη φαντάζομαι. Εντός λοιπόν της λιματολάσπης υπάρχουν αέρια όπως μεθάνιο και παράγονται. Μεθάνιο, βουτάνιο και άλλα, τα οποία θέλουν να απελευθερωθούν, θέλουν να φύγουν από εκεί. Θέλουν να φύγουν από το βυθό, από το κάτω, από τη θάλασσα. Και να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Αυτά πολλά είναι έφλεκτα κιόλας. Μπορεί να προκαλέσουν δηλαδή ατύχημα. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό λοιπόν προκάλεσε, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο καθηγητή, την οσμή. Το πρόβλημα βέβαια εδώ, και γι' αυτό έγινε και θέμα στα μίντια, ήταν ότι έφτασε στα νότια προάστια η οσμή. Γιατί, όπως είπε ο ίδιος καθηγητής, στο πέραμα μεταξύ Έγινα Σαλαμίνας, αυτή η οσμή είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά τώρα, βέβαια, άλλο να είναι στα νότια προάστια κάτι, άλλο να μυρίζει τώρα στα νότια προάστια και άλλο να μυρίζει στο πέραμα. Στο πέραμα το έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι οι πολίτες τεσσάρων ταχυτήτων που λέγαμε. Που είπε και ο κύριος Τσίπρας, που λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης το λέει, ότι θέλει να προχωρήσει το 2030, μέχρι το 2030, στην περίφημη ισότιμη ή ισόρροπη ανάπτυξη.

Πράγμα το οποίο φυσικά κανένας δεν πρόκειται να καταφέρει από όλους αυτούς, διότι δεν είναι το θέμα το πώς γίνεται η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, όποιου παράγεται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ δηλαδή. Αλλά εδώ είναι θέμα βαθιάς ριζωμένης νοοτροπίας, το οποίο δεν αλλάζει με κάποια μέτρα ή με κάποιους νόμους. Δεν γίνεται, αυτό θέλει πολύ καιρό για να αλλάξει και πολλή δουλειά.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα καταρχάς των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση Εφές. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η εθνοφυλακή. Υπάρχει ακόμα εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από mini drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Πάλι καλά που δεν χρησιμοποίησαν ηλεκτρικά πατίνια, διότι αυτά θα τα απαγορεύσουμε εμείς εδώ. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Τώρα τι συζητάμε, δεν καταλάβαμε. Αρχίσαμε τα war games, δηλαδή, εν όψη μάλιστα θερινής περίοδου και τουριστική σεζόν. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, σάπιος, σε εισαγωγικά, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, σάπιος, εντάξει, υπερβολή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τη ΜΚΟ, United Nations Watch, όπως το Βουλή Watch ας πούμε, οι ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυπνήσει τον Σι, τον ηγέτη της Κίνας. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Μέγα σκάνδαλο, το ελεγκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Πώς γίνεται η εγκατάσταση από ειδικούς, μπορούν να τοποθετηθούν και σε ταράτσες ή πέργολες. Αναφέρει εδώ το ελεύθερος τύπος βέβαια. Έκθεση Κομισιόν. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Απάντησε βέβαια ο Πολάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει φωτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος τριών μονάδων για την κυβέρνηση, δεύτερο το Ελλάς, τρίτη Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Είναι αυτό που σας λέγαμε, αυτά είδε ο κ. Ανδρουλάκης και προχώρησε σε καταγγελίες. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου, βέβαια μην το δένετε, το λέει ο ελεύθερος τύπος, παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Φυσικά σήμερα έχουμε πάλι αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια το Ιράν έκανε κάνει επιθέσεις και στο Κουβέιτ με drones. Θα γίνει και αυτό μια κανονικότητα σε εισαγωγικά όπως είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Και κάτι πιο αισιόδοξο να μπορούσαμε να το πούμε, μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, από την NASA φυσικά,

συντάξεις χειρίας τον Ιούνιο, η ρύθμιση ανάσα. Τέλος πάντων, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Κινούμενη άμμος, Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου και ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά μπορεί και να φτάσει. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον αυτό το άρθρο γνώμης. Και η Ισπανία τρίζει, η κυβέρνηση, καλά δεν τρίζει, έχει θέματα. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, το είπαμε από χτες, και τι στοχεύουν οι έρευνες της αστυνομίας.

Και η αιστεία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενώς οροδεί. Δηλαδή δεν τη σταματάει κανένας, δεν σταματάει μπροστά σε κανένα. Στην Ισπανία οι δικαστές φθάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Αυτός που ζήτησε στην Ισπανία εκλογές καθάρσεως είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Φελίπε Γκονζάλεθ. Αν δεν τον θυμάστε, είναι ένας σοσιαλδημοκράτης ο οποίος ανήλθε στην εξουσία περίπου την ίδια περίοδο που ανέβηκε στην εξουσία και σε εμάς εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Και στο άρθρο του κ. Σκοτάκη που έχει τίτλο «Νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον», αναφέρεται και στο κ. Μητσοτάκη και στον κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι και οι δύο προτιμούν να ζουν σε γεγονότα του παρελθόντος και όχι στο παρόν και βέβαια στο μέλλον. Δηλαδή το φοβούνται το μέλλον.

Και η εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Προστατευτική κράτηση, εισαγωγικά από την εφημερίδα. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, αναφέρουν οργανώσεις. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα κυβέρνηση και Πασόκ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Και η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion, 1 λίτρο, μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi, 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Κωστάκη, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά.
6: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές.
8: Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού.

Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα μου πείτε. Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμα να αντιληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια. Την αλήθεια, παιδιά. Τι πραγματικά την αλήθεια. Την αλήθεια. Αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο 2.000 έως και 50.000 ευρώ. Αυτό που λέει και η υπεύθυνη δήλωση, δηλαδή. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Τα ακούσατε και αυτά με την Εθνοφυλακή και τα λοιπά. Οι πρώτες αντιδράσεις, ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, τα πρώτα πυρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα που έκανε πρεμιέρα στο Θησίο, εξαπέλυσαν ο Πρωθυπουργός και το Πασόκ. €720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Αυτά σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η εφημερίδα Κόντρα: απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Ποτέ πρόλαβε, ρε παιδιά, αφού δεν είχε καν ποσοστό. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Νέα μεταπολίτευση, λέει η στήλη Κόντρα σε όλα. Η πολυεπίπεδη κρίση που αντιμετωπίζουν τα δύο κόμματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, δηλαδή το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, οδηγούν αναγκαστικά σε μια νέα μεταπολίτευση. Πάλι, ρε παιδιά. Οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν χάσει από καιρό την ηθική νομιμοποίηση, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια επίπλαστη πολιτική κυριαρχία εξαιτίας της πολυδιάσπασης της αντιπολίτευσης. Η επιστροφή, και για άλλους λόγους έχουμε περιγράψει πολλές φορές, η επιστροφή Τσίπρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό, προκαλώντας μεγάλες ανατροπές και ριζικές ανακατατάξεις. Με σύμμαχο την κοινωνία, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που φιλοδοξεί να οδηγεί στη χώρα στη νέα μεταπολίτευση. Σύμμαχο την κοινωνία, μάλιστα. Ποια κοινωνία? Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο ΠΚΠ. Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Πώς λέμε, τα 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Λοιπόν, επειδή υπήρχε και μία παρανόηση σχετικά με το νέο έμφυα, λεγόμενο νέο έμφυα, πώς γράφηκε και το κάναμε και εμείς μια αναπαραγωγή τέτοια, κάποιων δημοσιευμάτων που μιλάγανε θα μπει νέος έμφυα, ο οποίος θα αφορά δημότες και πολίτες γενικά σε περιφερειακές ενότητες, θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, όπως υπόθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα πούμε και αργότερα. Απλώς μετονομάζεται τέλος ανάπτυξης η συγχώνευση δημοτικών τελών και TAP. Το οποίο TAP καταργείται, βέβαια δεν θα υπάρχει πλέον TAP, είναι για τα ηλεκτροδοτούμενα κίνητα το TAP. Όλα μαζί αυτά θα λέγονται τέλος ανάπτυξης. Το σημαντικό είναι ότι δεν είναι καινούριο κόστος, δεν είναι καινούριο χαράτσι. Είναι ήδη υφιστάμενο. Και σαφάρι της ΑΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Σωστό είναι. Η φορολογική αρχή έχει βάλει στο στόχαστο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Προφανώς τώρα είναι. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Και επειδή θα υπάρχει λογικά κάποια μετακίνηση πολιτών κυρίως από την Αθήνα προς νησιά, βρήκε τώρα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και η θερινή σεζόν καλά-καλά, σου λέει να πάμε τώρα να κάνουμε τον έλεγχο, να μην έχουμε να τα κάνουμε Ιούλιο και Ιούνιο. Άλλωστε, δημοσιοί υπάλληλοι και οι ελεγκτές.

Τώρα έχουμε και το τραγούδι των James που ακούγεται, το She's a Star. Τώρα ποια είναι η Star. Σύμφωνα με το ποντίκι, το οποίο έχει υπέρτιτλο ένα ντέρμπι από τα παλιά και αντιμετωπίζει με πολύ θετικό τρόπο από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα Τσίπρα, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, ενετών των κριτικών. Αν το μπορούσα να το δούμε και έτσι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά, λέει το ποντίκι. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Άμα την καλύψει όλη, πρώτο κόμμα θα βγει. Αν την καλύψει όλη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Αυτό δεν φαίνεται ακόμα βέβαια, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Προς το παρόν. Βέβαια έχει πολύ καλή έναρξη, αν θεωρήσουμε ότι η έναρξή του είναι του κόμματος το 16%, 15-16, που εμφανίζεται τώρα να παίρνει. Στην πρόθεση, βασικά στην πρόβλεψη, όχι στην πρόθεση. Και έχει βέβαια και το κλασικό που κάνει το ποντίκι. Μια φωτογραφία του κύριου Τσίπρα με συννεφάκια. Να λέει κάποιος, ο οποίος δεν φαίνεται εδώ στη φωτογραφία, ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή. Και να απαντάει ο κύριος Τσίπρας, πού να δείτε και το έργο. Ναι, πάντως και στην περίπτωση του κύριου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα για τυπικούς λόγους, αλλά και κυρίως τους υποψήφιους, ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο. Ριζοσπάστης, ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Και αυτό δυστυχώς κανονικότητα.

political. Μήνυμα Ιερώνυμου για τις Πανελλήνιες. Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες για τα γενικά λύκια βέβαια, τα λεγόμενα γελ. Καλή επιτυχία στα παιδιά να πούμε και πάμε Πανελλήνιες, απλώς μία ευκαιρία είναι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αγαπητά μου παιδιά, προχωρήστε με θάρρος και αισιοδοξία. Ελπίζουμε φαινόμενα σαν αυτά που έχουμε πληροφορηθεί για κάτι εξαγιασμένα στυλό και κάτι άλλα, καλά την αγρυπνία που κάνουν για τους υποψηφίους, εντάξει, όποιος θέλει, δικαίωμά του είναι να στηρίζει ελπίδες στο θείο. Αυτό είναι, στο θείο εννοούμε σε εισαγωγικά, έτσι, το θείο, το Θεό, όχι το θείο μας, το... την ανιψιά τη θεία από το Σικάγο, ναι. Αλλά κάτι τέτοια ωραία περιστατικά εκμετάλλευσης της απλοϊκότητας και της πίστεως κάποιων, εντάξει, ειδικά τώρα, πάντα, αλλά ειδικά τώρα, με την ισχύουσα περιραίωσα ατμόσφαιρα, είναι κάτι εξοχήν κατακριτέα, θα έπρεπε να είναι κατακριτέα από όλους. Ο Μητσοτάκης σφάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού. Αντιδράσεις και έντονο πολιτικό παρασκήνιο μετά την επίσημη πρώτη της Ελλάς του Αλέξη. Η θολή ελπίδα της μάνας των Ντεμπών. Ελπίδα με κεφαλαίο, βέβαια, γιατί είναι το όνομα του κόμματος. Ουσιαστικά ελπίδα θα μείνει το κόμμα, όχι ελπίδα για τη δημοκρατία. Όλη ελπίδα θα τη λένε. Και Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Βέβαια, έχει μια φωτογραφία εδώ της Αλεξανδρούπολης που μάλλον AI είναι, τέλος πάντων. Έχει στοιχεία AI. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μεγάλη τραγωδός. Ζωτική σημασία η περιοχή για τις ΗΠΑ. Ελπίζουμε πραγματικά να μην ισχύουν αυτά, γιατί τότε θα είναι και στόχος. Το μανιφέστο. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταραίει, λέει, η σκευωρία, το μανιφέστο μόνο το λέει. Νοβάρτης νούμερο 2. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, άμα έχεις θράσος,

Γενικά θα γελάσουμε πολύ μέχρι τις εκλογές, παιδιά. Με κάποια ΜΜΕ θα γελάσουμε πολύ. Μπορεί και να κλάψουμε, βέβαια.

Εθνικός Κήρυκας, αριστερά στην πρώτη σελίδα. Το στοίχημα Τσίπρα μετά την πρεμιέρα της Ελλάς. Ζυμώσεις, αναμονή και πολιτική. Εχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Καριστιανού. Και κεντρικό θέμα, κάτι πολύ αμερικανικό, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τον κόσμο, τον πλανήτη. Η νίκη Πάξτον ανοίγει νέο μέτωπο στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας. Ποιος είναι ο Πάξτον τώρα? Είναι ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, ο οποίος ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία. Πήρε το χρήσμα, καταρχάς, δεν κέρδισε τις εκλογές ακόμα, πήρε το χρήσμα για να είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν βέβαια το φθινόπωρο. Έλαβε την πλήρη και απόλυτη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και το αποτέλεσμα θεωρείται ακόμα μια ένδειξη της τεράστιας επιρροής που εξακολουθεί για κάποιο λόγο να ασκεί ο πρόεδρος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, καθώς η δημόσια στήριξή του αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση του Πάξτον απέναντι στον έμπειρο γερουσιαστή Τζον Κόρνιν. Η αναμέτρηση στο Τέξας, λέει, αποκτά πλέον η εφημερίδα εθνική σημασία. Οι δημοκρατικοί, παρότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε μια βαθιά συντηρητική πολιτεία. Τέξας τώρα. Μιλάμε για Τέξας. American Bar και τα λοιπά. Εκτιμούν ότι η υποψηφιότητα του Πάξτον, οι δημοκρατικοί το εκτιμούν αυτό, ενός πολιτικού που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σκανδάλων, τους προσφέρει ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών να καταστήσουν το Τέξας ανταγωνιστικό. Όχι να κερδίσουν απαραίτητα, να πλησιάσουν στη νίκη. Υποψήφιος των Δημοκρατικών θα είναι ο James Talarico, πολιτιακός βουλευτής και φοιτητής θεολογίας, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πιο μετριοπαθές και συμπεριληπτικό προφίλ δημοκρατικού πολιτικού. Και έχει επενδύσει βέβαια στη θρησκευτική του ταυτότητα και στην εικόνα. Τι παράξενο στο Τέξας. Και ένα άλλο θεματάκι. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Τραμπ εν μέσω αβεβαιότητας για το Ιράν. Ποια αβεβαιότητα, είπαμε, αρχίσανε πάλι εχθροπραξίες σήμερα κανονικά και με τον νόμο, εισαγωγικά.

Πάμε και στην απογευματινή, που έχει ως πρώτο θέμα πάνω, στο πάνω μέρος του πρωτοσελίδας, την επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, έτσι. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Η βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Κυρίακος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε και τον Πολάκη. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, η οποία υπάρχει ακόμα, χωρίς ιδεολογική ράχο κοκαλιά. Ο κύριος Καρανίκας, παλιό ειδικό σύμβουλος του κύριου Τσίπρα, έκανε reunion αντί για rebranding. Και πάνω Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Καλά, αυτό τι φταίει. Αυτός τα προκάλεσε. Θέλει να υπονοήσει εδώ. Τώρα και οι τρεις, καλά, ο κύριος Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς δεν θα συμμετείχε ποτέ στο κόμμα Τσίπρα, έτσι κι αλλιώς. Οι άλλοι τρεις έχουν αποκλειστεί από το κόμμα, ήδη εκ των προτέρων, οπότε εντάξει, έχουν και μια πικρία οι άνθρωποι και λογικό είναι.

Αλλά εδώ έχουμε το γέλιο για άλλη μια φορά. Ελεύθερη ώρα, σε πανικό και αντάρα ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης μίλησε τον Άδωνη για ένα, εντάξει, που θα έλεγε και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, για ένα κάπα σπιτό. Μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο Μπελάς. Ο Λοταχός με την όπιστο με Τσίπρα ζήλεψε τη δόξα του Ανδρέα Παπαδρέου και των Κατσαπλιάδων της αριστεράς και τον έχει σαν κάτι μεταξύ Φιντέλ Κάστρο και Άρη Βελουχιώτη. Προσπαθεί να κάνει εδώ πέρα τραγικό AI, αν είναι AI. Και ιδού η πατέντα της νέας τάξης, γιατί αυτά είναι τα θέματα, για την υποδούλωσή μας. Άλλη μια φορά. Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντίγραφά του είναι θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5G σε όλο τον πλανήτη, χειραγωγούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Πούσε ρε παιδιά, μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων, εγκεφαλικά κύματα στους που επηρεάζουν ανθρώπους, όχι εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Δεν βγάζει νόημα αυτό, να μην πείτε βγάζει νόημα το υπόλοιπο. Επίσης το HARP, παλιά ίδια εφημερίδα, έλεγε ότι είναι ένα σύστημα που προκαλεί σεισμούς όπου θέλουν οι νεοταξίτες, για να προκαλούν οικονομικά θέματα και ανθρωπιστικές καταστροφές κτλ. Τώρα είναι και αυτό. Αυτό το σύστημα HARP τελικά, μεγάλη ιστορία, Τι να πει κανείς.

Και κλείνουμε τις κεντρικές, ας πούμε, τα κεντρικά μνημεία, αν θέλετε, εθνικής εμβελίας, με την ναυτεμπορική.

Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Πύραυλος, σε εισαγωγικά, κερδών από τις εισηγμένες. Αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχει κίνδυνος φούσκας στις αγορές μετοχών, γιατί κατεβάζουν ταχύτητα οι τιμές πετρελαίου.

Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην πάτε πουθενά, γιατί θα έρθουμε τώρα στα τοπικά εδώ νέα της περιφέρειας και της Αρκαδίας και θα πούμε για πράγματα που δεν τα φαντάζεστε, που υπάρχει κινητικότητα για την Ελλάς ή την Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα πώς θα το λέμε, θα το βρούμε στην πορεία, σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Νέο κύκλο σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζεται το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για δύο θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με οκτάμηνη σύμβαση. Η συζήτηση για τις φυλακές δεν μπορεί να γίνεται μόνο όταν σε αυτές συμβαίνουν θάνατοι, εξεγέρσεις ή περιστατικά βίας, τόνισε ο βουλευτής Γιώργος Παπαϊλιού μιλώντας στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Η Credia Bank εγκαινίασε ακόμα ένα κατάστημα νέας εμπειρίας στην Τρίπολη, παρουσιάζοντας στους πελάτες της το νέο μοντέλο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Βασικό στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με το Κατάρ αγωνίστηκε ο μέσος του αστεράκτορ Χρήστος Αλμύρας. Πέρα από το θέμα της αναδιάρθρωσης, στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας τέθηκε και η εφαρμογή του Goal Line Technology σε όλους τους αγώνες της Στοίχημαν Super League. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό του αστεράκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Πιθανή βροχόπτωση προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου της μέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως Αρσένης.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: κολλάκιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.

πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, ερχόμαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και της εφημερίδας της. Πάμε στην Ελευθερία της Καλαμάτας. Κινητικότητα στη Μεσσηνία για Τσίπρα. Τα πρώτα ονόματα που προσχωρούν στην Ελλάς. Πολιτικά στελέχη που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και όχι μόνο, είναι τα πρώτα ονόματα από τη Μεσσηνία που ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα.

στο νέο του κόμμα και εγγράφηκαν ήδη ή πρόκειται να εγγραφούν άμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις και να ξεκαθαρίσει ποιοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουν και θα συμμετέχουν στην ΕΛΑΣ. Να δούμε και εδώ τι θα γίνει, παρότι έχουμε μια εικόνα την οποία όμως ακόμα δεν μπορούμε να σας την περιγράψουμε με ακρίβεια. ...96% πληρότητα για το τριήμερο σε ξενοδοχεία και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης... ...στη Μεσσηνία, έτσι, στα Airbnb δηλαδή. Εντάξει. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εικόνα στα νησιά, πάντως είπαμε... και χτες ότι λόγω της γενικότερης κατάστασης της οικονομίας, των γεωπολιτικών δυσμενών συνθήκων και του ασανσέρ που έχουμε στα καύσιμα, των τιμών στα καύσιμα, η πυρωτική Ελλάδα ευνοείται μέχρι τώρα. Μεσσηνιακός λόγος. Σε απόγνωση και οι αγρότες της Μεσσηνίας εν ώψη του διπλασιασμού της τιμής των λιπασμάτων, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα αζωτούχα.

Το θάρρος της Μεσσηνίας. Στα 100 εκατομμύρια ευρώ η επένδυση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, αεροπορικός κόμβος 700.000 επιβατών έως το 2030. Μέχρι το 2030 θα γίνουν όλα στην Ελλάδα.

Για πάμε και στην αργολική ανάπτυξη, που λέει για να έχεις άποψη, αργολική ανάπτυξη. Λοιπόν, την ευαισθητοποίηση για τη χρήση του νερού ζητάει το ΕΒ Αργολίδας από τους παραγωγούς. Το ΕΒ είναι φορέας που κατά κάποιο τρόπο διαχειρίζεται τις γεωτρήσεις και τα λοιπά σε κάποιες περιοχές. Υπάρχει και εδώ το ΕΒ. Λοιπόν, και γιατί είπαμε να πούμε να αναφέρουμε και το πρωτοσέλιδο της αργολικής ανάπτυξης σήμερα, γιατί το κεντρικό θέμα είναι ουσιαστικά αυτό που ανεδείχθηκε από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Σταυρόλεξο, ο εκλογικός νόμος με το νέο κώδικα δημοτικών κοινοτήτων, αυτό που προβλέπεται. Δηλαδή με αυτόν που θα ψηφίσουμε το 2028. Αντιδράσεις για τα σενάρια που αφορούν τη δεύτερη ψήφο και την προοπτική συναλλαγών. Και λέει τώρα η εφημερίδα: είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση δεν συμμερίζονται ότι το απλό είναι το καλύτερο, και έτσι ανάμεσα στις πολλές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση φρόντισαν να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος που είναι σταυρόλεξο και βάζει πολλούς σε απορίες για το αν συμβάλλει στην έκφραση της λαϊκής βούλησης ή ανοίγει πεδία παρασκηνιακών συμφωνιών πίσω από τις πλάτες των ψηφοφόρων. Το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να σταματήσει ο νόμος. Παράλληλα, μεγιστοποιεί τη ζημιά σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής δημάρχου, υιοθετώντας την πενταετή διοίκηση. Δηλαδή, κάνετε λάθος, σας προσέχατε. Εντάξει τώρα, τι 4, τι 5, τέλος πάντων. Και τώρα 5 ή 4 έχουμε άλλωστε. Στο ναύπλιο ίσως να έχουν κάτι να πουν στον Υπουργό. Όπα, καρφί για τον Δήμαρχο Ναυπλίου. Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα αλλά και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί από τις επόμενες εκλογές του 28, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, παρότι δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσει κιόλας. Ακόμα το νομοσχέδιο, να πούμε, βρίσκεται υπό διαβούλευση μέχρι και τις 4 Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, την ερχόμενη Πέμπτη, και μέχρι τώρα το Υπουργείο έχει δείξει μια σχετική ευελιξία, δηλαδή έχει αλλάξει κάποιες προβλέψεις, ειδικά όσον αφορά τον εκλογικό νόμο ή το εκλογικό σύστημα, αν θέλετε, μετά από εισηγήσεις της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμων Ελλάδος.

πρωινός μοριάς της Αρκαδίας. Ο Μητσοτάκης χτίζει αφήγημα απέναντι στον κατακερματισμό, λέει η εφημερίδα. Και ελάς, Αντώνης Σαμαράς,

Λοιπόν, στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadian38.gr μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων τα εξής θέματα. Φωτογραφίες από τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος νέας εμπειρίας της Credit Bank στην Τρίπολη. Στο κέντρο, είναι στην πλατεία Αγίου Βασιλείου ή Γεωργίου του Πρώτου, ό,τι θέλετε. Βασικές οδηγίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινάνε αύριο, 29 Μαΐου, ανήμερα της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης, για τα γενικά λύκεια βέβαια. Το μήνυμα του Υφυπουργού Παιδείας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του κ. Κώστα Βλάση για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων προφανώς. Δείτε πότε ξεκινούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα μπάνια που λέμε τα καλοκαιρινά στο παράλιο Άστρος. Ο Νίκος Φλώρος, γνωστός εικαστικός διακεκριμένος Τριπολίτης, μιλά για τη λατρεία της εξουσίας. Είναι έργο βέβαια η λατρεία της εξουσίας. Και στο πλούσιο όπως πάντα αστυνομικό ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων σύλληψη 32χρονης γιατί έκρυβε σε σπίτι της 3 σπαθιά. Παρακαλώ, δεν αναφέρει η ελληνική αστυνομία αν τα σπαθιά, τι τύπου σπαθιά ήταν. Ξέρω εγώ, ήταν σαμουράι σπαθιά, ιαπωνέζικα, ήταν σπαθιά κλασικά μεσαιωνικά, τι σπαθιά. Για τα γάνια δεν διευκρινίζεται. Και βέβαια θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, καταρχάς θα σας αναφέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί από το Δήμο Τρίπολης η φετινή μη λειτουργία των θερινών του κατασκηνώσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές, στατικότητας στις υποδομές, στα κτίρια. Και μετά ποιο ήταν το συμπέρασμα ή αν θέλετε τι υπόθηκε, τι αναφέρθηκε σχετικά με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο οποίος συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Τελευταίο μας μέρος, για 25 λεπτά ακόμα περίπου, θα σας ενημερώσουμε, βασικά θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Καταρχάς, με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί από το Δήμο η μη λειτουργία των θερινών του κατασκηνώσεων. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Τζούμης, απαντώντας ερώτηση του Συμβούλου, του κ. Κατσίρη, από την παράταξη του κ. Σμυρνιώτη, είπε ότι προγραμματίζεται ένα κάμπ για τα παιδιά που πρόκειται να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις, ενώ παράλληλα η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, θα συνδράμει και αυτή βέβαια στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Και εξετάζεται και η διεξαγωγή μονοήμερων εκδρομών στο Άστρος. Αυτά. Τώρα στο βασικότερο ζήτημα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια είχαμε από όλους όσους πήραν το λόγο, ότι γίνεται μια προσπάθεια μέσω του νέου κώδικα να υπάρξει ένα σημάζεμα της νομολογίας, των νόμων δηλαδή που διέπουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Ένα σημάζεμα το ονόμασε ο κ. Τζούμης και νομίζουμε ότι γενικά αυτό ήταν το νόημα όλων των τοποθετήσεων, όσων τοποθετήθηκαν γι' αυτό. Εκείνο που απέναντι, μάλλον εκείνο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έτσι έκφραση, κριτική έκφραση, οι κριτικές εκφράσεις αν θέλετε, ήταν το εκλογικό σύστημα, το νέο εκλογικό σύστημα και οι ασάφειες ή αν θέλετε η μη ενασχόληση του νέου κώδικα με τη χρηματοδότηση των Δήμων, που θα ήταν και παράξενο να έχει ασχοληθεί, δηλαδή να εξασφάλιζε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και μια τύπου, κάποιου τύπου αυτονομία στους Δήμους και τις περιφέρειες βέβαια, γιατί και εκεί θα υπάρξει νέος κώδικας. Λοιπόν, τα πιο σημαντικά που υπόθηκαν, πάμε στην τοποθέτηση του κυρίου Τζούμη, του Δημάρχου, σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα. Είπε, δεν μπορεί να ζητάμε να εκλέγεται ένας δήμαρχος με 50% συν 1 ποσοστό, όταν μια κυβέρνηση προκύπτει με πολύ μικρότερο ποσοστό. Καλώς παραμένει το 42%, αυτό είναι το όριο για να εκλέγεται κάποιος δήμαρχος, 42% συν μία ψήφο. Υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτό είναι καινούριο. Καινούριο, αυτό υιοθετείται βέβαια και σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να ψηφίσει μέσω πλατφόρμας. Προσέξτε όμως, αγαπητοί ακροατές, μην νομίζετε ότι μπορείτε να μπείτε στο λάπτοπ ή στο κινητό σας, στο σπίτι σας και να ψηφίσετε. Όχι, πρέπει να πάτε σε εκλογικό κέντρο και πρέπει να είστε και εγγεγραμμένος. Ή τέλος πάντων να εγγραφείτε, όπως κάνανε οι ετεροδημότες δηλαδή. Πάλι το ίδιο γίνεται, απλώς θα ψηφίζετε ηλεκτρονικά. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, αφού ουσιαστικά δεν εξασφαλίζει κάτι στους πολίτες, δηλαδή και πάλι θα πρέπει να μετακινηθούν και πάλι θα πρέπει να κάνουν διαδικασία, εφόσον είναι ετεροδημότες, να γραφτούν σε κάποιο άλλο, να γραφούν σε κάποιο εκλογικό κέντρο της περιοχής που μένουν, όπως γινόταν και κατά το παρελθόν. Η μόνη αλλαγή επί της ουσίας είναι ότι αντί να πάρουν ένα φάκελο με τα ψηφοδέλτια, θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Σιγά. Και τι έγινε. Από την άλλη, επειδή το σύστημα δεν θεωρείται και απολύτως ασφαλές, και ξέρετε τώρα στην Ελλάδα έχουμε κάτι θεματάκια με αυτά, θυμηθείτε τι έγινε σε ευρωεκλογές, ουσιαστικά δώρον άδωρον, ή αν θέλετε κατ' επίφαση ηλεκτρονική ψηφοφορία, μάλλον έτσι, κατ' επίφαση ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όσον αφορά το ζήτημα της δεύτερης καταμέτρησης, αυτό το που η αργολική, όπως ακούσατε, ανάπτυξη, το χαρακτηρίζει σταυρόλεξο. Καλά, για τους μεγαλύτερους ηλικία θα πρέπει να τους το εξηγούν ώρες. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να τους υποτιμήσουμε, αλλά τώρα τους βάζετε τώρα, ειδικά στις περιφερειακές ενότητες και σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, που το μέσος όρος πληθυσμού είναι μεγάλος, τους βάζετε τώρα νέα συστήματα
τα οποία λέχουν, έχει χρησιμοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, λέει το σύστημα αυτό. Έχει υλοποιηθεί στη Νέα Υόρκη και όχι ακριβώς έτσι. Και τι έγινε. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε δημότης λοιπόν θα μπορεί να επιλέγει πρώτον έναν για δήμαρχο και θα έχει και δεύτερη επιλογή. Μέχρι δεύτερη επιλογή. Τώρα, αυτό στην Τρίπολη δεν λέει και πολλά πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό που δήλωσε ο κύριος Τζούμης εχθές, δηλαδή δεν θα μπει σε διαδικασία καν ο άλλος να βάλει δεύτερη επιλογή ο δημότης, ή περισσότεροι τουλάχιστον. Όμως σε μεγάλους δήμους, ή αν θέλετε πιο μεγάλους δήμους, όπως και πολύ μεγάλους δήμους μάλιστα που έχουν πολύ ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και το αποτέλεσμά τους θεωρείται ενδεικτικό, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων, όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Εκεί, αν υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, πολλές παρατάξεις, πώς ακριβώς αυτό το σύστημα δεν θα αποτρέψει τα παζάρια. Απλώς τώρα τα παζάρια θα γίνουν πριν την πρώτη Κυριακή, κανονικά, διότι θα πηγαίνουν οι επικρατέστεροι, θα πιάνουν τα πιο μικρά, αυτά δηλαδή αυτές τις παρατάξεις που αναμένεται να πάρουν λιγότερες ψήφους, και θα λένε για δεύτερη επιλογή θα ψηφίσετε εμένα. Γιατί έτσι θα προκύπτει ο δήμαρχος. Και από τη δεύτερη επιλογή, όταν μιλάμε για πολλούς υποψηφίους, επαναλαμβάνω, και για μεγάλους δήμους. Γιατί δεν θα γίνουν παζάρια, δηλαδή, πώς το καταλαβαίνει η κυβέρνηση αυτό, ή μάλλον η κυβέρνηση το καταλαβαίνει. Απλώς λέει ότι θέλει να το πετύχει αυτό, να μην γίνονται παζάρια. Η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να γίνονται παζάρια. Σοβαρά μιλάμε, δηλαδή. Ναι. Και ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από το νέο κώδικα και δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, θα λέγαμε, γιατί επικρίνεται η διάταξη, είναι η μη εκπροσώπηση ουσιαστικά των δημοτικών κοινοτήτων ή των χωριών, αν θέλετε να το πούμε πιο απλά. Τα οποία ουσιαστικά, γιατί το σύστημα γίνεται πιο συγκεντρωτικό κατά τα ιωθώτα βέβαια και κατά τη λογική του επιτελικού κράτους, όπως ξέρετε, κτλ. Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο αντιφατικό, γιατί η ίδια κυβέρνηση που λέει ότι προσπαθεί να πάρει μέτρα για το δημογραφικό και την ενδιαφέρει το δημογραφικό, και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε προχτές σε συνέδριο για το δημογραφικό, την ίδια στιγμή λοιπόν στους δήμους ουσιαστικά υποβαθμίζει το ρόλο των χωριών ή αν θέλετε των δημοτικών κοινοτήτων. Πώς κολλάνε όλα αυτά. Εκτός αν το θεωρούμε χαμένη υπόθεση, τα θεωρούμε χαμένη υπόθεση τα χωριά τα οποία έχουν μικρό πληθυσμό ήδη, και απλώς το συστηματοποιούμε και όσον αφορά την λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως, όπως είχαμε πει παλαιότερα και για τότε αν υπήρχε η παραφιλολογία, να την πούμε, περί συγκέντρωσης βασικά της διοίκησης των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης, ότι και καλά θα καταργούνται και θα υπήρχαν τρεις κεντρικές κλπ. Αυτό θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα σε χωριά και μικρότερους δήμους που δεν έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Αντίστοιχα τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στους όσους έχουν απομείνει στα χωριά, τέλος πάντων, τους κατοίκους των χωριών, διότι δεν θα εκπροσωπούνται στα δημοτικά συμβούλια. Να μου πείτε τώρα που εκπροσωπούνται, τι γίνεται. Όσο να είναι, μπορεί να μην είμαστε κι εμείς εδώ για να είμαστε και ακριβείς, να μην είμαστε μεγαλύτεροι οπαδοί σε εισαγωγικά του θεσμού των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά οπωσδήποτε όταν κάποιος μπορεί να εκπροσωπήσει 50, 60, 70, 80, 100 ανθρώπους που ξέρει τι προβλήματα έχουν γιατί του συναντάει στην καθημερινότητά του και μπορεί να το μεταφέρει στον εκάστοτε δήμαρχο, εφόσον μιλάμε για μεγάλους σε έκταση δήμους όπως είναι ο Δήμος Τρίπολης, καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Ένα άλλο θεματάκι. Το νέος κώδικας ακόμα προβλέπει, εάν θέλει, ο δήμαρχος βέβαια, ο εκλεγής δήμαρχος, τρεις θέσεις συμβούλων επικρατείας. Δηλαδή, ανάλογα τώρα από έναν έως τρεις, οι οποίοι δηλαδή θα εκλέγονται χωρίς σταυρό. Θα εκλέγονται λόγω ποσοστού που θα παίρνει μια δημοτική παράταξη που θα βγαίνει πρώτη φυσικά. Ο κύριος Τζούμης, απολύτως αρνητικός απέναντι σε αυτό, είπε δεν υπάρχουν αυτά σε δήμους στην αυτοδιοίκηση, όλοι με σταυρό. Είπε και ο ΥΠΕ δεν θα το χρησιμοποιήσει, δεν θα βάλει καν υποψηφίους τέτοιους, επικρατείας κατά κάποιο τρόπο.
Επίσης θίχτηκε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο βέβαια δεν θα αντιμετωπιστεί από τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, διότι δεν είναι αρμοδιότητά του, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ή αν θέλετε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να το πιάσει αυτό το ζήτημα και να το επιλύσει με θεσμικό τρόπο. Υπήρξε λοιπόν μια αναφορά στα έργα από εταιρείες κοινής ωφέλειας ή ωφελίας, εισαγωγικά βέβαια, όχι απαραίτητα κοινής ωφελίας, τα οποία ξέρετε έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην Τρίπολη αλλά και αλλού, γιατί κάνουν έργα κάποιες εταιρείες, καταστρέφουν ας πούμε την άσφαλτο και μετά δεν γίνεται σωστή αποκατάσταση. Το έχουμε δει και στην Τρίπολη αυτό. Πλιστάκης, όχι μια φορά, Πλιστάκης. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν, αφού το ζήτημα το έθιξε και ο κύριος Παπαδημητρίου, αναρωτώμενος αν θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη στο νέο κώδικα να προταθεί τουλάχιστον κάτι τέτοιο, είπε ο κ. Τζιούμης λοιπόν ότι υπάρχει σε εξέλιξη η εκδίκαση μιας υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εταιρεία, δεν έχει σημασία ποια είναι, προσέφυγε κατά του Δήμου του Ηρακλείου της Κρήτης, ο οποίος Δήμος του Ηρακλείου είχε πάρει μια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, κανονιστικού χαρακτήρα που λέμε, όπως αυτά που με τα τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες, ξέρετε, κανονιστικό, δηλαδή τι προβλέπεται να γίνεται στο δημόσιο χώρο. Προέβλεπε λοιπόν η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου του Ηρακλείου. Αν μια εταιρεία προκαλέσει φθορά ή φθορές σε υποδομή του Δήμου και ειδικότερα σε δρόμο, θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και όχι μόνο στο κομμάτι που έκανε, ας πούμε, την τρύπα. Όλο το πλάτος του δρόμου. Αυτό. Τώρα αυτό θα εκδικαστεί. Δεν έχει βγει απόφαση ακόμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Τζιούμης δήλωσε πως ελπίζει ότι η απόφαση θα είναι λογική. Θα είναι υπέρ του Δήμου του Ηρακλείου δηλαδή, διότι όπως είπε, και αυτό συμβαίνει και στην Τρίπολη, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο Δήμος τον προγραμματισμό κάθε εταιρείας, πότε δηλαδή θα πάει να φτιάξει κάτι, για να κάνει και αυτό το δικό του προγραμματισμό και να μην ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια έργα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ταλαιπωρία του κοινού, αλλά και για το κόστος για το Δήμο.

Καλά. Βέβαια, μην φανταστείτε τώρα ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο, αν κερδίσει, ας πούμε, ο Δήμος Ηρακλείου την υπόθεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί υπέρ του, ότι καλώς πήρε αυτή την απόφαση και έτσι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν οι εταιρείες. Απλώς θα υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση απέναντι στις εταιρείες, έστω και ως θεωρία ή, αν θέλετε, με θεσμικό τρόπο, για να ο προγραμματισμός τους να είναι όσο γίνεται πιο συμβατός με αυτόν τον Δήμον, και επίσης να είναι πιο προσεκτικές οι εταιρείες όταν κάνουν τέτοια έργα σε δημόσιους χώρους και όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα.

Βέβαια υπήρξαν και θετικές απόψεις σχετικά με, με τον νέο κώδικα από όλους, γιατί κανένας δεν δήλωσε ότι δεν γίνεται κάποιο σημάζεμα της νομολογίας, η οποία είναι βέβαια και τεράστια. Βέβαια και ο ίδιος ο κώδικας είναι τεράστιος, 761 άρθρα έχει. Αυτό σημαίνει κιόλας ότι θα είναι αρκετά χρονοβόρο να εφαρμοστεί, καθώς θα απαιτείται εγκύκλιος κάθε φορά κτλ. Αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι το νέο εκλογικό σύστημα αμέσως και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως ο οικονομικός, πληρέστερος οικονομικός έλεγχος των, δηλαδή των δημοτικών δραστηριοτήτων. Τώρα, θεωρητικά ο πληρέστερος οικονομικός έλεγχος θα έπρεπε να συναντά την συμφωνία, αν θέλετε να αντιμετωπίσετε θετικά από όλους, αλλά ο κ. Παπαδημητρίου έθιξε μια άλλη διάσταση, ότι αυτό μπορεί να είναι και τρόπος ελέγχου των Δήμων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, είναι υποχείριο ή βραχίωνας του κεντρικού κράτους, όταν είναι υποβαθμισμένοι όπως τώρα. Τώρα, ο κ. Κατσίρης είπε ότι η εκλογή σε μια Κυριακή Δημάρχου και η ανάληψη γρηγορότερα της διοίκησης από τη νέα εκάστοτε αρχή, γιατί εφόσον οι εκλογές θα γίνονται Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, μετά μεσολαβεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την 1η-1η κάθε χρόνο, οπότε θα γίνεται πιο γρήγορα η αλλαγή, αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, τώρα ότι μειώνεται το κόστος, λέει, των εκλογών, επειδή δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Παιδιά, εντάξει τώρα, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για κόστος εκλογών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα στην Ελλάδα, στις εκλογές. Σοβαρά μιλάτε? Έλα ρε παιδιά τώρα. Βρήκαμε τώρα να κόψουμε, λέει, θα το κάνουμε για να κόψουμε το κόστος. Εντάξει.

Αυτό θα ήταν πιστευτό εάν γινόντουσαν πράγματα για να μειωθεί η διασπάθηση ή αν θέλετε να αντιμετωπιστεί η διασπάθηση δημοσίου χρήματος από δομές όπως ο κλασικός και περιόνιμος πλέον ο ΠΚΠ. Κατά τα άλλα μόνο ως δικαιολογία ή πρόσχημα ακούγεται. Θα μειώσουμε το κόστος. Σοβαρά τώρα. Εκεί είναι το κόστος στην Ελλάδα, σε εκλογές. Γιατί έχουμε να προτείνουμε εμείς κάτι ακόμα καλύτερο που θα μειώσει, θα περικόψει το κόστος, θα το μηδενίσει. Να καταργήσουμε τις εκλογές. Τι πιο απλό. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, έτσι προσέξτε, όχι τις εθνικές. Λοιπόν, να διορίζονται οι δήμαρχοι περιφερειάρχες. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν τα κάνανε παλαιότερα. Τα κάνανε. Δεν υπήρχαν πάντα εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Το Πασόκ τις έφερε τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Σε γενικές γραμμές. Μέχρι πρότινος και πριν τη Χούντα, αφήστε τη Χούντα, και πριν τη Χούντα διορίζονταν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και οι νομάρχες τότε. Νομάρχες, μετά περιφερειάρχες. Γιατί να μην το επαναφέρουμε και να καταργήσουμε τις εκλογές, να τις καταργήσουμε αφού έχουν κόστος. Τι, θέλετε να δείξετε δημοκρατική ευαισθησία, γι' αυτό κρατάτε τις εκλογές. Μα άμα είναι να τις κάνετε έτσι όπως είναι να τις κάνετε το 2028 όσον αφορά τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, πάλι διορισμένοι θα είναι ουσιαστικά. Και θα πάει το παζάρι σύννεφο, αγαπητοί. Αυτό που λέτε ότι σας προβληματίζει και θέλετε να το μειώσετε, θέλετε να το αντιμετωπίσετε, θα πάει το παζάρι σύννεφο με αυτό το σύστημα που έχετε, με τη δεύτερη καταμέτρηση και τη δεύτερη επιλογή. Αλλά πάλι μάλλον ο νομοθέτης και εν προκειμένου ο αγαπητός υπουργός των εσωτερικών ο κύριος Λιβάνιος μάλλον είναι σε άλλη χώρα, μάλλον σε άλλη χώρα απευθύνεται. Τώρα περισσότερα θα πούμε εμείς και φαντάζομαι και οι αιρετοί πρώτου και δευτέρου βαθμού όταν θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας, γιατί ακόμα είπαμε είναι υποκαθεστώς διαβούλευσης μέχρι την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Τώρα, πάμε και λίγο στην κλιματική αλλαγή, τη λεγόμενη, αν θέλετε, στις καιρικές συνθήκες. Τη βεβαιότητα το μέχρι το 2030. Η Γη θα βιώσει ένα έτος κατά το οποίο οι θερμοκρασίες θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ, καθώς η κλιματική κρίση θα εντείνεται, εξέφρασε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άλλοι βέβαια ειδικοί πιστεύουν ότι δεν αποκλείεται το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρριφθεί μέσα στο 2026, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το μικρός, αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν θυμάστε τι σημαίνει Ερνίνιο. Λοιπόν, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω του Ερνίνιο, του φυσικού και κυκλικού καιρικού φαινομένου που αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η τελευταία πρόβλεψη της Εθνικής Υπηρεσίας Οκεάνων και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, γιατί εκεί δημιουργείται, δίνει πιθανότητα 96% για εμφάνιση Ελνίνιο μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 και Φεβρουαρίου 2027.

υπάρχει επίσης πιθανότητα 35% για ένα ισχυρό super ελνίνιο, super μικρό. Δηλαδή, ελνίνιο σημαίνει ο μικρός στα ισπανικά ή μεξικάνικα, αν θέλετε. Τα φαινόμενα ελνίνιο δημιουργούνται λόγω αλλαγών στους άνεμους του Ειρηνικού ωκεανού, οι οποίες προκαλούν την απελευθέρωση θερμότητας που είναι αποθηκευμένη στον ωκεανό προς την ατμόσφαιρα. Άρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, άρα έχουμε χειμώνα με ζέστη. Αυτό προκαλεί βέβαια και ακραία κοινικά φαινόμενα.

Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Στις δύο τελευταίες ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή του Arcadia Net 38. Hey, εσείς ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε λίγο, λίγο μετά τις 2, το Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη και τη Μένια Λιλή. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, 29 Μαΐου, είπαμε, θλιβερή επέτειος για την... για τη βυζαντινή ιστορία καταρχάς, ή αν θέλετε της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την πτώση της βασιλεύουσας της Κωνσταντινούπολης, πλέον Ισταμπούλ, στις 29 Μαΐου του 1453. Θα τα πούμε αυτά αύριο βέβαια. Μέχρι αύριο λοιπόν, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Νέο κύκλο σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζει το Επενδυτήριο Αρκαδίας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός στάθμος, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του Αρκάς Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για δύο θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με οκτάμηνη σύμβαση. Η συζήτηση για τις φυλακές δεν μπορεί να γίνεται μόνο όταν σε αυτές συμβαίνουν θάνατοι, εξεγέρσεις ή περιστατικά βίας, τόνισε ο βουλευτής Γιώργος Παπαϊλίου μιλώντας στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Τσαμπούρης. Βασικό στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με το Κατάρ, αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Έλα, έλα. Ξητοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Δεν θα ξεκινήσουμε μαθητικά την εκπομπή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες που από αύριο μπαίνουν στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι θα το πούμε. Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων, το Σάββατο το πρωί για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να τους συστήσουμε και να συστήσουμε μάλλον και στα παιδιά και στους γονείς τους πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Είναι μια περίοδος και παιδιά, από προσωπική πείρα, αυτό είναι κάτι που αργότερα στη ζωή σας, όποιο είναι το αποτέλεσμα, θα το θυμόσετε και θα γελάτε, καθώς τα δύσκολα δεν είναι τώρα, υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα στη ζωή. Δεν χρειάζεται άγχος, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας, ηρεμία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες που από αύριο θα ξεκινήσουν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι θα ανακοινώνονται καθημερινά πλέον προσθήκες σε όλο τον οργανισμό του Αστέρα Άκτορ. Ήδη είχαμε σήμερα την πρώτη επίσημη ανακοίνωση, κάτι που ήταν στην ουσία γνωστό εδώ και 2-3 μέρες, με ένα γνώριμο πρόσωπο, τον Σάβα Τσαμπούρη, να επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ. Τον Σάβα Τσαμπούρη τον είχαμε γνωρίσει ως ποδοσφαιριστή, ήταν μια πενταετία περίπου στον Αστέρα, ήταν στο ρόστερ της ομάδας που έπαιξε και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας το 2013. Πλέον επιστρέφει στην Τρίπολη και

Man Super League. Λογικό είναι έτσι με το πέρασμα των χρόνων να χρειάζονται έτσι διορθωτικές κινήσεις και ριζικές αλλαγές. Όχι βέβαια μόνο στο roster, κάτι που βάσει της χρονιάς που ολοκληρώθηκε, της ψυχοφθόρας θα λέγαμε, βάναυσης και βασανιστικής χρονιάς για τον Αστέρα Άκτορ που εξασφάλισε την παραμονή του στα play-out, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Πέρα από το roster λοιπόν θα έχουμε και άλλες αλλαγές. Ήδη λοιπόν ο Σάβα Τσαμπούρης αναλαμβάνει την θέση του αθλητικού διευθυντή, μια θέση μάλλον σε κάθε ΠΑΕ που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις αποφάσεις, συν βέβαια προκειμένου σε αυτό, για να το συνδέσουμε αυτό που λέγαμε και πριν, και στον μετεγγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ αναφέρει τα εξής: ο Σάβας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου μας με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Με αυτή τη συνεργασία, ο Αστέρας Άκτορ βάζει τον πρώτο πυλώνα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα. Ο Σάβας Τσαμπούρης έχει σπουδαία διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως ποδοσφαιρικό στέλεχος, με σημαντικές επιτυχίες όπως η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας με την ομάδα του Όφη. Το 2013 αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας του Αστέρα που έφτασε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Καλωσορίζουμε τον Σάβα στην οικογένεια του Αστέρας Άκτορ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

στην πρώτη του μάλλον επίσημη δήλωση μετά την επιστροφή του στον οργανισμό του Αστέρα, ο Σάββας Τσαμπούρης δήλωσε τα εξής. Ο Αστέρας αποτελεί για μένα το πιο σπουδαίο κομμάτι της επαγγελματικής μου διαδρομής ως ποδοσφαιριστής, αλλά αισθάνομαι ότι κυρίως αποτελεί την ποδοσφαιρική οικογένεια, η οποία με γέμισε με πολύτιμες εμπειρίες και σπουδαία εφόδια. Ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες της ομάδας για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία να αποτελέσω και πάλι μέλος ενός σπουδαίου συλλόγου. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων. Χρειάζεται συσπήρωση, στήριξη και επιμονή στο στόχο, που πάντα, όπως καλή ιστορία της ομάδας μας, θα είναι υψηλός. Καλή δουλειά σε όλους μας.

Μιλώντας για την Stoiximan Super League, δεν πέρασε η πρόταση των πέντε ομάδων για την αναδιάρθρωση της πρώτης κατηγορίας από την φετινή αγωνιστική περίοδο. Κάτι που ενδεχομένως να ξαναπέσει στο τραπέζι και να συζητηθεί, όχι για την σεζόν 2026-2027 που θα αρχίσει τον Αύγουστο, αλλά για την ποδοσφαιρική περίοδο 2027-2028. Η μοναδική αλλαγή που ενδεχομένως να αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Stoiximan Super League τον επόμενο μήνα είναι να καταργηθεί η διαίρεση των βαθμών 2 του 2, θυμίζουμε αυτό που ισχύει στα play-off των θέσεων 5 έως 8. Αυτή είναι λοιπόν μία εκ των πιθανών αποφάσεων που μπορεί να πάρθει

όπως είπαμε τον επόμενο μήνα και να αφορά στο πρωτάθλημα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Το πιο σημαντικό θα είναι αναδιάρθρωση, όπως είπαμε, για τη σεζόν 27-28. Να αποφασιστεί λοιπόν μια αναδιάρθρωση για τη μεθεπόμενη σεζόν και να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16. Θυμίζουμε, δεν είχε πλειοψηφία η πρόταση των 5 ΠΑΕ για άμεση αύξηση των ομάδων, διόλου απίθανο αυτό να περάσει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 27-28. Και αυτό το λέμε γιατί είναι πολύ πιθανό οι δύο ομάδες που πρόσφατα ανέβηκαν στην Στοίχημαν Super League, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, να ψηφίσουν υπέρ, και η Φυσιά και Βόλος ενδεχομένως να σκεφτούν ότι είναι μια τέτοια απόφαση αλλαγής του αριθμού των ομάδων εφικτή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε διόλου απίθανο το άμεσο προσεχές μέλλον να δούμε αναδιάρθρωση, αλλά επαναλαμβάνουμε, όχι για την σεζόν 26-27, αλλά για τη σεζόν 27-28.

Και βέβαια για την περίπτωση που περάσει αναδιάρθρωση θα προβλέπεται υποβιβασμός μίας και μόνο ομάδας από την Στοίχημαν Super League και άνοδος τριών από το πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2 που για τη σεζόν που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο θα έχει αλλαγές, τα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ενιαία σε έναν όμιλο των 16 ομάδων. Η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν από τη Super League. Οι 10 ομάδες που παρέμειναν στη Super League 2, δηλαδή Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς, Καλυθέα, Αστέρας Β' Άκτορ, Ελλάδα Σύρου, ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου, Νέσος, Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β' και Αναγέννης Καρδίτσας. Και περιμένουμε βέβαια τους να κλείσει η 16άδα από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήδη γνωρίζουμε τις δύο, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Αναμένουμε τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει την τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος, ο οποίος αγώνας είχε διακοπεί λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου από μπουκάλι που έπεσε από την κερκίδα. Η απόφαση λοιπόν αυτή θα γνωστοποιήσει και ποιες θα είναι οι υπόλοιπες δύο ομάδες, Πύργος Ζάκυνθος ή Άρης Πετρούπολης. Με την ομάδα της Ζακίνθου θα λέγαμε στην ουσία ανεξάρτητα, μάλλον μόνο σε ένα σενάριο δεν θα έχει εξασφαλίσει από τώρα την άνοδό της, αν διεταχθεί η επανάληψη του αγώνα, ο οποίος είχε λήξει ισόπαλος με 1-1 και χάσει στο υπόλοιπο των 13 λεπτών που θα παιχτούν, αν αποφασιστεί, ξαναλέω, η συνέχιση του αγώνα από το σημείο της διακοπής. Καθώς οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είτε δηλαδή δικαιωθεί και πάρει το παιχνίδι υπέρ της στα χαρτιά, είτε λήξει το παιχνίδι ισόπαλο, θεωρηθεί λήξαν 1-1, η ομάδα της Ακίνθου από τις ισοβαθμίες και μόνο εξασφαλίζει την άνοδο και άρα μία εκ των Πύργου και Άρη Πετρούπολης θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα κλείσει, όπως λέγαμε, αυτήν την 16άδα.

Μένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αγγλική υπόθεση και ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος χτες, με την Crystal Palace να επικρατεί τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στον τελικό που έγινε στην Red Bull Arena στη Λειψία, με γκολ του Μάτετα στο 51ο λεπτό. Και το δεύτερο τρόπαιο λοιπόν μετά το Europa League που κατέκτησε η Aston Villa επικρατώντας τη Freiburg με 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες το βράδυ η Crystal Palace πήρε το Conference League με 1-0 και βέβαια έχουμε τον τελικό του Σαββάτου, θυμίζουμε, σε άλλη ώρα, μην μπερδευτείτε, το Σάββατο, όχι 10, στις 7 το απόγευμα, στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρίνα, τυπικά γηπεδούχος η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Arsenal για να κλείσουν έτσι με τον τρόπο αυτό οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ένα από τα περίεργα έτσι, στατιστικά είναι ότι ο Εβάν Γκεσά, το ποδοσφαιριστής Crystal Palace, κέρδισε χτες το έπαιξε, μπήκε μέσα στο 20ο λεπτό, πήρε το πρωτάθλιο, το μετάλλιο του Conference League, θα πάρει όμως και μετάλλιο για την κατάκτηση από το Europa League. Και αυτό γιατί μέχρι το Γενάρη αγωνιζόταν στην Aston Villa και μάλιστα είχε παίξει 7 φορές με την Aston Villa στο Europa League, άρα σύμφωνα με τους κανόνες παίρνει και εκεί μετάλλιο. Η κατάκτηση του Conference League από την Crystal Palace έχει ως αποτέλεσμα η Αγγλία την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 να παίξει με 9 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτό γιατί οι Άγγλοι κανονικά δικαιούνταν 7 εισιτήρια. Κέρδισαν μία έξτρα θέση στο Champions League λόγω του φετινού τους συντελεστή. Και η Crystal Palace δεν είχε εξασφαλίσει κάποιο εισιτήριο μέσα από το πρωτάθλημα την Premier League λόγω της κατάκτησης του Conference League, θα παίξει στο Europa League. Άρα λοιπόν, στο Champions League οι αγγλικές εκπρόσωποι, 5 τον αριθμό, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool, 3 στο Europa League, Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace, και στο Conference League θα παίξει η Brighton. Εδώ να πούμε ότι μπορεί να φαίνονται πολλές οι 9 ομάδες από μια χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα μπορούσαν όμως να είναι και 10 από την Αγγλία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Αυτό θα συνέβαινε αν η Aston Villa που πήρε το Europa League τερμάτιζε στην 5η θέση της Premier League. Αυτό σημαίνει ότι στο Champions League θα έπαιζαν 6 αγγλικές ομάδες και οι 9 πολλές είναι βέβαια. Το αγγλικό ποδόσφαιρο που βέβαια είναι η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα. Παλιά δεν τα πήγαιναν, θα λέγαμε, και τόσο καλά οι αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα είπαμε φέτος κυριαρχούν και στους 3 τελικούς και έχουν ήδη κατακτήσει 2 τρόπαια. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που πήρε η Crystal Palace στην ιστορία της, μια ομάδα που έχει πλούσια 120 χρόνια, πλούσια ιστορία, 120 χρόνια, πήρε όπως είπαμε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτά η ομάδα της Crystal Palace, που πέρσι, θυμίζουμε, έκανε την έκπληξη, κέρδισε το FA Cup επικρατώντας της Manchester City. Πήρε και το Community Shield, σαν το δικό μας Super Cup, κερδίζοντας τη Liverpool στη διαδικασία των πέναλτι. Μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο λοιπόν η Crystal Palace πανηγύρισε 3 τίτλους. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Σήμερα μεταξύ άλλων ξεκινούν και τα play-off της ημιτελικής φάσης της Stoiximan Greek Basket League και όλες οι υπόλοιπες ειδήσεις λοιπόν αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: 9 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αιστεία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αιστεία μπλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα μου.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει η stoiximan.gr.

Πάμε στο χώρο του μπάσκετ. Είπαμε σήμερα ξεκινά η μη τελική φάση του πρωταθλήματος της Tichyman Greek Basket League με τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης. Η αρχή θα γίνει στο κλειστό του ΆΚΑ στις 6 με τον Παναθηναϊκό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου να υποδέχεται τον τρίτο της κανονικής διάρκειας ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός που τερμάτισε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση και μάλιστα ήττος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ που τερμάτισε τέταρτη.

Ολυμπιακός που προέρχεται από την κατάκτηση του, της EuroLeague, και σήμερα μάλιστα θα έχει ιδιαίτερο και εορταστικό χαρακτήρα αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση του Ολυμπιακού θα παρευρίσκεται βέβαια το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για την κατάκτηση αυτού του τέταρτου ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού.

Σήμερα λοιπόν θα γίνει η αρχή στα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basket League με τις δύο αναμετρήσεις. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι σε οποιαδήποτε από τις δύο σειρές θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Ο ΕΣΑΚΕ, η Στίχημα Greek Basket League, έχει με συγχωρείτε ανακοινώσει και τις ημερομηνίες των τελικών. Ο πρώτος τελικός λοιπόν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Το τρίτο παιχνίδι, ο τρίτος τελικός, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Αν χρειαστούν, γιατί η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες, αν χρειαστούν επιπλέον παιχνίδια, αυτά θα γίνουν το τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη 10 Ιουνίου και το πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ώρα έναρξης σε όλους τους τελικούς θα είναι στις 9 το βράδυ.

Και βέβαια δεν υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα, έχουν ολοκληρωθεί όλα γιατί έρχεται και χρονιά Μουντιάλ. Υποχρεώσεις υπάρχουν μόνο για τις εθνικές ομάδες. Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις στις αρχές του Ιουνίου, πιο συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα παίξει εκτός έδρας με την Σουηδία, ενώ 3 μέρες αργότερα θα φιλοξενήσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Οι διεθνείς μας έχουν συγκεντρωθεί, θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους και είναι μια έτσι, ένα χρονικό διάστημα για την Εθνική να προετοιμαστεί για τις υποχρεώσεις που έρχονται από το Σεπτέμβρη. Θυμίζουμε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έχουν κληθεί οι Βλαχοδήμος Μανδάς και Τζολάκης, τερματοφύλακες, Μαυροπάνος Χατζηδιάκος, Ρέτσος Κουλιεράκης, Ντόι, Ρώτα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κιζηρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

Πάμε και σε μια είδηση που αφορά στο Μουντιάλ που έρχεται. Θυμίζουμε ξεκινά στις 11 Ιουνίου, θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Έχει ξεκινήσει ήδη δικαστική έρευνα από εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ σχετικά με τις πρακτικές διάθεσης των εισιτηρίων για το Μουντιάλ από την FIFA. Οι γενικοί εισαγγελείς αυτών των δύο πολιτιών ανακοίνωσαν χτες ότι έχουν ήδη αποστείλει κλητεύσεις προς τη FIFA ζητώντας πληροφορίες για τις πρακτικές που μεταχειρίζεται στη διάθεση των εισιτηρίων έπειτα από αναφορές που έχουν δεχθεί ότι ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων ενδέχεται να συνέβαλε στις πολύ υψηλές τιμές αλλά και στην παραπλάνηση των φιλάθλων. Προφανώς και η έρευνα αυτή δεν επικεντρώνεται σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, αλλά για τα 8 παιχνίδια που θα φιλοξενηθούν στο στάδιο στο New Jersey, στο MetLife Stadium, το οποίο γήπεδο θα φιλοξενήσει και τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Για να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχει αυτή η υπόθεση. Ήδη θα λέγαμε έχει ξεσπάσει κριτική μέσα από τα social media από πολλούς φιλάθλους που διαμαρτύρονται για την τιμολόγηση των εισιτηρίων. Να θυμίσουμε ότι εδώ εφαρμόζεται η λεγόμενη πρακτική του dynamic ticketing, κάτι που εφαρμόζεται κυρίως σε συναυλίες όπου οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα με τη ζήτηση που έχουν τα εισιτήρια. Έτσι λοιπόν ενδεχομένως να δούμε εξελίξεις και σε αυτό το συζήτημα της διάθεσης λοιπόν των εισιτηρίων του φετινού Μουντιάλ.

Πάμε στο κουπόνι της stichman.gr. Ξεκινάμε με την πρώτη χρονικά αναμέτρηση σήμερα για τη Stichman Greek Basket League, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Η νίκη του Παναθηναϊκού είναι στο 1.05, του ΠΑΟΚ στο 9. Το handicap μείον 16.5 για τον Παναθηναϊκό στο 1.91, συν 16.5 για τον ΠΑΟΚ στο 1.80. 2. Ενισχυμένη απόδοση να πετύχει 20 ή περισσότερους πόντους ο Ναν στο 2.55 στο κουπόνι της stichman.gr. Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ μείον 17.5 το handicap για τον Ολυμπιακό στο 1.85, συν 17.5 στο 1.90 το handicap της ΣΑΕΚ. Ενισχυμένη απόδοση να πετύχει 18 ή περισσότερους πόντους ο Βεζένκοφ στο 2.45, και βέβαια στο κουπόνι της stichman.gr μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα που αφορούν στους πόντους που θα πετύχουν οι δύο ομάδες, αλλά βέβαια και ειδικά στοιχήματα που αφορούν στην επίδοση παικτών.

αν και έχουμε και πολύ καιρό ακόμα, 2 εβδομάδες σχεδόν, αυτή τη στιγμή στα μακροχρόνια της Τίχμαν για την κατάκτηση του Μουντιάλ, την χαμηλότερη απόδοση έχει η Ισπανία στο 5-10, ακολουθεί η Γαλλία στο 6-40, η Αγγλία στο 7-10, με 9,5 ακολουθούν Αργεντινή και Βραζιλία. Βέβαια, όπως είπαμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα μακροχρόνια στοιχήματα. Μπορείτε, αν έχετε κάποια έμπνευση, να μπείτε από τώρα στη stichman.gr. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Arcadia Sport Show από τον Arcadia 938. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 2 στη γνωστή μας ώρα. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συντροφιά μας. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Arcadia 938. Για μια ακόμη φορά, λίγο πριν κλείσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αύριο και το Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρος». Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του ο Αρχκάς, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με 8μηνη σύμβαση. Το Σάββατο, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Μεγαλόπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Τσαμπούρης. Βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με την Εθνική Νέων του Κατάρ, αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Έφτασε!
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Το παθαίνει συχνά. Μη μιλάς σοβαρά, δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρος». Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του ο αρχικός υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για δύο θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με οκτάμηνη σύμβαση. Το Σάββατο, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Μεγαλόπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Τσαμπούρης. Βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με την Εθνική Νέων του Κατάρ, αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτί διακλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστική.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αλτσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο. Γιώργος το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρεύει.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρος». Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του ο Αρχκάς, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με 8μηνη σύμβαση. Το Σάββατο, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Μεγαλόπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Τσαμπούρης. Βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με την Εθνική Νέων του Κατάρ, αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποιο είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για τα καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρος. Νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών του εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρος». Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι η μοναδική διαδρομή για το μέλλον, αναφέρει σε μήνυμά του ο αρχικός υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία αιτήσεων για δύο θέσεις διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με οκτάμηνη σύμβαση. Το Σάββατο, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Μεγαλόπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Τσαμπούρης. Βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Νέων με την Εθνική Νέων του Κατάρ, αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: είδη συσκευασία και πρώτε ύλε αρτοποιία ζαχαροπλαστική.
9: Υλικά γάμου, βάπτιση και πάση φύσεω διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλέ τιμέ.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σα επιθυμία.
9: Δίνουμε τι εκδηλώσει σα με φαντασία.
10: Βαλέσει ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολη Πελάγου μετά το δεύτερο Λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνία και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον παθερούν.
5: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.

0: να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Τον Αγκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσω το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίου. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Λέπινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Λέπινα. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of